το οποίο σημαίνει με δύο νι, όχι με δύο κάπα, σημαίνει βόστριχος, το στρί με ύψιλον, σγουρόμαλι, το παραλαμβάνουν οι Λατίνοι με το κινκίνους με δύο νι και από αυτό παράγουν το παρονίμιον εις τον πρώτον δικτάτορα της ιστορίας των κινκινάτων, ο οποίος διέθεται σγουρόμαλι. Κινκινάτος δηλαδή, ο σγουρόμαλις. Το πιστάκιον και η πιστάκι της πιστάκης το κιμείτα. Η φυστικά, επομένως, οι λέξεις πρέπει να γράφεται το φι με γιώτα. Το πιστάκιον. Το παραλαμβάνουν οι Ιταλοί. Το πιστάκιον, πιστάκιο, πιστάτσιο. Είναι το παγωτόν το οποίο έχει φυστίκι, πιστάκιο. Και η αναφορά εις των λακωνισμών της ελληνικής γλώσσης. Δύο λέξεις άνευ ρήματος και όμως διδάσκουν και προσφέρουν και προβληματίζουν. Παραδείγματος χάριν εκείνο το μηδέν άγαν. Πού το ρήμα δεν υπάρχει. Με δύο λέξεις άνευ ρήματος καλείται ο αναγνώστης, ο ακούων, να προβληματισμεί και να επεκτείνει αυτόν τον λακωνισμόν, αυτό το απόφθεγμα εις άλλες περιπτώσεις και εις ιδίας περιπτώσεις. Μηδέν αγάν, σπεβευραδέως, εδώ είναι οξύμορον, η σπουδή ταχύτης, η βραδή της το αντίθετον και όμως μέσω των αντικρουωμένων αυτών στοιχείων, σπέβδε βραδέως, επέρχεται ο προβληματισμός, επέρχεται η ευελιξία, επέρχεται οι σκέψεις, επιστρατεύονται όλα αυτά εδώ, για τούτο και σήμερα ακόμη ορισμένα οχήματα, ιδίως φορτηγά, δεν έχουν βεβαίως το σπέβδε βραδέως, αν και το έχω συναντήσει και αυτό, έχουν εκείνο το μη τρέχεις παραδείγματος χάριν, σπέβδε βραδέως. Πάω αργά γιατί βιάζομαι. Αποδίδουν εις τα νέα ελληνικά αυτό το σπέβδε βραδέως.

Βεβαίως, μια αναφορά στο προηγούμενο, την κορυφή του λακωνισμού, δηλαδή της αναφοράς των λακωνισμών, κατέχει εκείνο το «ήταν» ή «επιτάς». Εκείνο αναλύεται και έχει αναλυθεί. Τι εστί, «ήταν» ή «επιτάς». Πλήθος παροιμιών, παροιμία οι οποίοι έχουν την αναφορά στα ζώα, στα πτηνά, στους ανθρώπους, στις ελλείψεις των ανθρώπων με την έννοια του φαλακρού παραδείγματος χάρη, αλλά και εις περιπτώσεις αναφέρομαι ζώων τα οποία έχουν μια εξειδιασμένη παρουσία. Παραδείγματος χάρη, η γέρανος ανάλογον με το πελαργός θηλυκού γένους, επειδή είναι αποδημητικά πτηνά πρώτης αποδημίας, προετοιμάζονται. Άρα αυτή η προετοιμασία μεταφορικώς αναφέρεται στην προνοητικότητα. Και πώς λειτουργούν αυτά τα πτηνά? Εγέρανοι καταπίνουν πέτρες μικρές για να εξασφαλίσουν την ισορροπία, ιδίως τα μεγάλης ηλικίας πτηνά, ώστε κατά την πτήση, κατά την αναχώρηση, κατά την αποδημία, τα πλευρικά κύματα να μην τα παρασύρει και τα οδηγήσει ενδεχομένως και στον θάνατο. Δια τούτου, εκ των προτέρων προνοούσι, λέγει ο Πλάτων, και καταπίνουν πέτρες για να εξασφαλίσουν την ισορροπία. Άρα, αυτή η περίπτωση των γερανών καλεί τους ανθρώπους να είναι προνοητικοί.

διδάσκουν οι αρχαίοι και μέσω των πτηνών και των ζώων. Εξάλλου έχουν και το άλλο. Χρή τον άνδρα των σοφών προνοήν, ολοκληρωμένων. Ου μετανοήν, αλλά προνοήν χρή τον άνδρα των σοφών. Ο σοφός, ο σόφρον άνθρωπος, πρέπει να προνοεί και όχι να μετανοεί με την έννοια της εκκλησιαστικής μετανοίας. Μετανοώ και να σκέπτεται εν συνεχεία. Δια τούτο η προμήθεια αποτελεί στοιχείον προνοητικότητος. Η προμήθεια, ο προμηθεύς με αντίποδα τον αδελφό του επιμηθέα. Πλήθος παροιμιών, εδώ μία αναφορά χαρακτηριστική, αλλά και ο εύρυπος της Χαλκίδος, εκεί όπου αναταράσσονται τα ύδατα του σημείου εκείνου προς τον βόρειο Εβοϊκόν και προς τον νότιο Εβοϊκόν, και δίδεται η εντύπωση ότι πρόκειται περί ποταμού λόγω της αναταραχής των υδάτων. Τι έχουν επισημάνει οι αρχαίοι? Αυτήν την κινητικότητα προς τα άνω και προς τα κάτω. Γιατί το έχουν μια ωραία

το εισάγουν εις μια παροιμία, εις τον τύπο μιας παροιμίας, η οποία η αλήθεια είναι καταπληκτική από την κίνηση των υδάτων εκεί του Ευρύπου. Ευρύπου ευμεταβολότερος, ο ασταθής χαρακτήρ. Βλέπετε λοιπόν ότι και η φύση σε εμπνέει και τα ζώα και τα πτηνά. Η ποικιλία εν συνεχεία, εδώ τώρα γίνεται λόγος περί προθέσεων, η σύνθεση των προθέσεων, προθέσεις, ποικιλία. Και όταν λέγουμε ποικιλία, θα αποδειχθεί τώρα επί πίνακος, εάν λάβουμε το ρήμα ή ημί, το οποίο σημαίνει ρήπτο από τα ισμή, αυτό εάν συνδεθεί με ανάλογον πρόθεση, διαφοροποιεί τελείως το νόημα. Ήμι σημαίνει ρήπτο λοιπόν. Εάν λάβουμε υπόψη ορισμένα χαρακτηριστικά, η απόμετο ήμι αφήμι. Και τι δεν ακολουθεί, δεν θα γραφούν, αλλά με αργών τρόπων θα ακουστούν. Η άφεση των αμαρτιών, η αφετηρία, ο αφέτης εις τον χώρο του σταδίου, ο οποίος δίδει το σύνθημα προς εκκίνηση με τον πυροβολισμό. Άφεσης, αφετηρία των λεωφορείων. Ο αφέτης, μια άλλη σύνθεση, εν ή ημι, μας οδηγεί εις την ένεση. Η ένεση, τι εις τη ένεση, η διαδικασία εκείνη κατά την οποία ρύπτεται εντός το περιεχόμενο ενός φαρμάκου. Ενίημη η ένεση με την ανά, ανίημη άνεση, άνετος. Έχω επιλέξει ορισμένα υπομορφήν επαναλήψεως εκ των προηγουμένων διδασκαλιών για να αποδείξουμε πάλιν δια μία νησέτη φορά το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσης, δηλαδή την ευστροφία, την ευελιξία. Αυτή η λεπτομέρεια, αυτή η πολυτέλεια, αυτή η εναλλαγή δεν υπάρχει σε άλλες γλώσσες. Αυτή την γλώσσα θέλουν να εξουθενώσουν, αλλά ανθίσταται, διότι έχει παράσταση μεγαλοπρεπή η ελληνική γλώσσα, έχει παράσταση επιβλητική. Και πού οφείλεται αυτό? Όπως είπαμε στην αρχή, εις των απροσμέτρητων γλωσσικών πλούτων της. Με την συν, σύνεσης, συνετός. Με την υπό, υφήμη, ύφεσης της κακοκαιρίας, της οικονομίας, τροποντινά. Ύφεσης. Τώρα τελευταίως και στον χώρο της τεχνολογίας, αυτό πρέπει να είναι, έχουμε στα κινητά τον όρο δίεσης. Θα το γράψουμε και αυτό. Πώς λειτουργεί η δίεσης είναι θέμα των ειδικών. Διήμη η δίεσης. Εις προηγουμένες διδασκαλίες έχουμε αναφερθεί και στην από και στην ΕΚ. Οι αρχαίοι και σε αυτό το σημείο λεπτολογούν, κυριολεκτούν, και έχουμε δώσει το παράδειγμα του Σωκράτους, ο οποίος έρχεται από την Ποτίδεα, στρατιώτης στην Ποτίδεα της Χαλκιδικής, στην πόλη των Αθηνών, και αναφέρει ο Πλάτων στον Χαρμίδη, λέγει ο Σωκράτης, οίκον εκ Ποτιδέας, γενικός χώρος, από του στρατοπέδου ειδικός χώρος. Δεν λέγει οίκον ήλθον εκ Ποτιδέας και εκ του στρατοπέδου. Το εκ εις το γενικό στοιχείο, το από εις το ειδικό στοιχείο. Ποτίδεα εδώ, στρατόπεδο εδώ, Πελοποννησιακός πόλεμος δηλαδή.

Η μετοχή του Ενεστώτεως δηλεί του συνεχές στο παρόν. Θα αναγραφεί στον πίνακα παράδειγμα του λίθου σφραγιστέντος σφραγιστέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιωτών φυλασσόντων και στρατιωτών φυλασσόντων ώστε σφραγιστέντος και στρατιωτών φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα. Πώς λειτουργεί αυτή η μετοχή του Ενεστώτος και πώς λειτουργεί αυτή η μετοχή του παθητικού αορίστου σφραγιστέντος. Τι σημαίνει, γνωρίζουν συντακτικά γραμματικά φαινόμενα, κατανοεί την επιλογή του παθητικού αορίστου. Ο λίθος δηλαδή, το μνημείο δηλαδή, εδώ έχουμε ένα άλλη αναφορά, αν έχουμε σχήμα συνεκδοχής, δεν είναι ο λίθος. Είναι το μνημείο το οποίο κατασκευάζεται από λίθον. Δεν λέγεται όλον αυτό. Για τούτο ο λίθος και εννοείται το μνημείο. Αυτό είναι άλλη αναφορά στα σχήματα. Δηλαδή το μνημείο σφραγίζεται δια μία φοράν. Οι Ρωμαίοι στρατιώτε, η Ρωμαϊκή αρχή δηλαδή εσφράγισε τον λίθον, το μνημείο, με την σκέψη ότι υπάρχει τροποντινά ασφάλεια και συνέπεια ότι δεν πρόκειται να παραβιαστεί. Αλλά υπάρχει και κάποιος φόβος, μήπως από τα λεγόμενα την εποχή εκείνη παραβιαστεί. Δια τούτο οι στρατιώτες οι οποίοι τοποθετούνται ως φύλακες εκεί με ενεστώτα παρίστανται φυλασσόντων διαρκής παρουσία. Δηλαδή το μνημείο μία φοράν παθητικός αόριστος, αλλά υπάρχει και ο φόβος μήπως συμβεί τι το ανεπιθύμητο. Δια τούτο ο υμνογράφος για να τονίσει τον φόβο των τρόμων αλλά και την τρόπο την αντιμετώπιση της ταφής του Κυρίου, η φρουρά η ρωμαϊκή είναι συνεχής. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Από το φυλασσόντον Ενεστώς. Συνεχής φύλαξης, αυτή είναι η ελληνική γλώσσα. Και θα τελειώσουμε με τα ακουόμενα επιλεκτικός παρακείμενος τώρα. Ο θάνατος τεθανάτωτε. Γιατί δεν λέγει ο θάνατος εθανατώθη? Τι σημαίνει ο παρακείμενος? Ότι επήλθε η ολοκλήρωση του θανάτου, της κυριαρχίας του θανάτου, η καταστροφή του βασιλείου του θανάτου, η ολοκλήρωση, και από του σημείου εκείνου και μετά έχουμε την Ανάσταση του Κυρίου, έχουμε την ζωή, έχουμε τον Χριστό. Δεν πρόκειται να επανέλθουμε εις το προηγούμενο καθεστώς του θανάτου. Τεθανάτωτε. Έχει κλείσει η διαδικασία. Από εδώ και εν συνεχεία, από εδώ και εν συνεχεία, κυριαρχία Χριστού, κυριαρχία ζωής, διότι έχει εξουδετερωθεί. Και αυτό, ο θάνατος, και αυτό μόνον με παρακείμενον. Τεθανάτωτε. Τεθανάτωτε. Πολλά είναι τα στοιχεία τα οποία πρέπει να επιστρατευτούν για να τονιστεί, για να ολοκληρωθεί, για να αποκτήσει την αξία και την έχει εκείνος ο τίτλος των μεγαλείων της ελληνικής γλώσσης. Χρειάζονται όχι μόνο ημέρα αλλά έτη πολλά. Τι φέρει το εν μετά
του άλλου. Παρόνιμα, εντάξει. Θυμίσαι κάτι άλλο, αναφέρεις και αυτό. Με το φαινόμενο του συνειρμού των παραστάσεων. Ο θάνατος τε θανάτουτε, η Εύα ηλευθέρωτε, νομίζω, σημαίνει ότι μέχρι τη στιγμή εκείνης η Εύα ή το ενδουλεία και το ηλευθέρωτε έχει κλείσει πλέον. Έχει εξωτερωθεί η δουλεία. Από εδώ και πέρα ελευθερία. Εσκύλευθε ο θάνατος. Τα σκύλα, τα λάθυρα δηλαδή, του θανάτου δεν έχουν ισχύν. Διότι τα έχει εξωτερώσει η ζώσα παρουσία του Ιησού Χριστού. Μόνον με παρακείμενον. Μόνον με παρακείμενον ή το δυνατόν να αποδοθούν τα νοήματα αυτά.

Ήταν η εκπομπή «Το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας» με τον φιλόλογο Κυριάκο Χρυσοστομίδη. Οι λέξεις μας είναι ψηφίδες στο πανέμορφο μοσαϊκό της ελληνικής γλώσσας. Στην εκπομπή αυτή γνωρίζουμε τις ρίζες τους για να χρησιμοποιούμε με ακρίβεια τον λεξιλογικό μας πλούτο.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης. Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο. Της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Βίος του Οσίου Αμφιλοχίου. Αγάπη προς το Θεό και των πλησίων κτισάμενος, του νόμου και των προφητών πληρείς το κεφάλαιον. Εκ της ασματικής ακολουθίας του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου. Το νησί της Πάτμου, που ο Κύριος αγίασε με την αποκάλυψή του και δόξασε ο μεγάλος εξόριστος Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ανέδειξε στις ημέρες μας το νέο Άγιο της διπλής αγάπης. Καθώς ο Άγιος Αμφιλόχιος ήταν πνευματικός έγγονος και μιμητής του Ευαγγελιστού της αγάπης, έκλεισε τον Πανάγαθο Τριαδικό Θεό στο θησαυροφυλάκιο της καρδιάς του σαν τον πολυτιμότερο Μαργαρίτη. Έγινε το θύραμα του θείου κυνηγού, του ουράνιου εραστή, που κυνηγά με την αγάπη του το ανώτερο και ωραιότερο δημιούργημά του. Η καρδιά του Αγίου Αμφιλοχίου πληγώθηκε από την αγάπη προς το νηφείο της ψυχής του και την αγάπη προς το αγαπημένο θαύμα του Θεού, τον άνθρωπο. Γι' αυτό θα αναφωνεί στους αιώνες: «Τετρωμένη αγάπης είμαι εγώ». Ως γνήσιος νηπτικός πατέρας είχε διαρκώς στραμμένο το νου και την καρδιά του προς Αυτόν. Η άπειρη αγάπη του και οι αναρρύθμιτες ευεργεσίες του ήταν το αγαπημένο εντρίφημα της ψυχής του. Βεβαίωσε με τη ζωή του ότι ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Αφού όπως διακήρυτο ο αγαπημένος μαθητής, ο Θεός αγάπη εστί. Ως γνήσιος μαθητής του παρθένου μαθητού, επέλεξε την παρθενική ζωή για να ζήσει στο έπακρο την δυτή εντολή του Κυρίου του: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου και τον πλησίο σου ως εαυτόν». Το όπλο του μοναχικού και ιεραποστολικού του αγώνα ήταν αυτή η διπλή αγάπη από την οποία όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Έχοντας μυστική επαφή με τον Απόστολο της αγάπης, βάδισε στα ίχνη του και συνέχισε το έργο του. Ολοπρόθυμα δέχτηκε την κλίση του Θεού να τον ακολουθήσει σε μια ζωή μαθητείας, αφοσίωσης και θυσίας. Έγινε Απόστολος του μηνύματος της μοναχικής αφιέρωσης και συνέβαλε ουσιαστικά στην αναζωπήρωση του μοναχισμού. Με τη χριστομίμητη ασκητική ζωή του έδωσε τη ζωντανή μαρτυρία του Ιησού Χριστού, γιατί και μόνο το ηλαρό και φωτοβόλο βλέμμα του ήταν ένα σιωπηλό αλλά βιωματικό κήρυγμα που διέδιδε το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Μέσα από την νηπτική εργασία του έπαθε και έμαθε τα θεία και έχοντας προσωπική εμπειρία των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, μετέδωσε την ευαγγελική εντολή της αγάπης στους συγχρόνους του. Απέδειξε ότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας.

Επειδή ο Άγιος Αμφιλόχιος αγάπησε πάνω από οτιδήποτε άλλο το Χριστό, αγάπησε τους πάντες και τα πάντα μέσα από την αγάπη του Χριστού. Ως φιλόθεος υπήρξε και φιλάνθρωπος, γιατί κατά τον Απόστολο του Χριστού ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδερφών αυτού. Αγαπά δηλαδή ό,τι αγαπά ο αγαπημένος του Θεός. Έτσι κινούνταν με μια κίνηση αυθεντικής αγάπης και εκτίμησης προς τον κάθε άνθρωπο, ο οποίος ως εικόνα του Βασιλέως των Ουρανών φέρει πάνω του τη σφραγίδα του. Η παραγγελία του Αγίου Ιωάννου προς τους μαθητές του, «Τεκνία, αγαπάτε αλλήλους», έγινε το σύνθημα του βίου του και της διδασκαλίας του. Επίσης, αγάπησε και όλο το βασίλειο της κτήσης που δημιούργησε ο πλάστης για να ενθρονίσει σε αυτό τον άνθρωπο σαν βασιλιά. Με την αρχοντική αγάπη του αγκάλιασε την άλογη δημιουργία του Θεού, την προστάτευσε και την εξοράισε. Η Εκκλησία του Χριστού επισήμως τον κατέταξε μεταξύ των Αγίων της, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην αγάπη του Θεού και έζησαν όλον τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού ως την ψυχή της ψυχής τους, ως τη συνείδηση της συνειδήσεώς τους, το νου του νου τους, την ύπαρξη της υπάρξεώς τους, όπως λέγει ο Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Προβαίνουμε στην παρούσα έκδοση του οσιακού του βίου ως ελάχιστη έκφραση της ευγνωμοσύνης μας προς το ιερό του πρόσωπο, στο οποίο χρωστούμε αμέτρητες οφειλές. Παρουσιάζουμε λοιπόν σε απλή γλώσσα και όσο το δυνατόν πιο εύληπτη μορφή δειγματικά τα κύρια χαρακτηριστικά της εξαγιασμένης ψυχής του, γιατί ένα μόνο μικρό μέρος των εσωτερικών του βιωμάτων έγινε αντιληπτό, εφόσον φρόντιζε επιμελώς να τα αποκρύβει. Η ζωή του είναι ένας ύμνος ατελείωτης αγάπης που θα συνεχίζεται στους ατελεύτητους αιώνες της Βασιλείας των Ουρανών. Ευχόμαστε η Αγία Βιωτή του να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και οι μεσητείες του προς τον Κύριο να συνοδεύουν όλους τους αναγνώστες. Η καθηγουμένη Χριστονύμφη μοναχή και εσύ νεμή εν Χριστώ αδερφέ.

Παιδική ηλικία. Καταγωγή, βρεφική ηλικία. Ο νέος Άγιος της Εκκλησίας μας, ιδρυτής και προστάτης της Μονής μας, Όσιος Αμφιλόχιος, αντίκρισε για πρώτη φορά το φως του κόσμου στο αγιασμένο νησί της Πάτμου στις 13 Φεβρουαρίου του 1889. Ήταν γόνος ευλαβέστατων γονέων του Εμμανουήλ Μακρύ από τους Λιψούς και της Ειρήνης Γαλάνη από την Πάτμο. Το σπίτι τους βρισκόταν νοτιοανατολικά του ιστορικού μοναστηριού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που σαν βασιλικό στέμα στεφανώνει τη χώρα της Πάτμου και δεσπόζει σε όλο το ιερό νησί. Εκεί, στη σκιά της παλέφα του Μονής, που ίδρυσε ο Όσιος Χριστόδουλος, κάτω από τη σκέπη των προσευχών των πατέρων της, ανατρέφεται ο σύγχρονος Άγιος της Πάτμου. Από την τρυφερή κιόλας βρεφική ηλικία του δείχνει ότι είναι προορισμένος να δοξάσει τον Άγιο Θεό και την ύμφη του Εκκλησία. Η χάρη λοιπόν του Αγίου Πνεύματος επισκιάζει την ψυχή του και φωτίζει το νου του για να διακρίνει πότε πρέπει να τιμήσει τη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού, συμμετέχοντας στο πάθος του. Οι συγγενείς του διηγούνται το θαυμαστό γεγονός ότι το Άγιο αυτό βρέφος αρνιέται να τραφεί με το γάλα της μητέρας του τις σταυρώσιμες ημέρες της Τετάρτης και Παρασκευής, και έτσι η μητέρα του του δίνει χαμομήλι ή γλυκάνισο. Εκείνη την εποχή οι Πάτμοι έχουν την ευλαβική συνήθεια να μην τρώνε πριν από την ακολουθία της αποκαθήλωσης και στα παιδιά προσφέρουν λίγο καφέ. Όμως, όταν φτάνει αυτή η μεγάλη μέρα, το ευλογημένο αυτό παιδί δεν βάζει τίποτε στο στόμα του και μόνο μετά το μεσονύκτιο δέχεται το μητρικό γάλα. Επίσης, όταν την επόμενη χρονιά του προτείνουν να πιει λίγο καφέ, απαντά με παιδικά λογάκια. «Το νινί είναι στον τάφο, πώς να φάω?» Περιμένει να ολοκληρωθεί η τελετή της αποκαθήλωσης και μετά να πάρει λίγη τροφή. Κάνει από τότε ενάτη, όπως ονομάζεται από τους μοναχούς, η αποχή από οποιαδήποτε τροφή μέχρι την ένατη ώρα, δηλαδή 3 μετά μεσημβρία, κατά την οποία εξέπνευσε ο Κύριος μας επάνω στο Σταυρό.

Κατά την τέλεση του μυστηρίου του θείου βαπτίσματος, του δίνεται το όνομα Αθανάσιος. Τα έξοδα της βάφτισης αναλαμβάνει ο θείος του, Μητροπολίτης πρώην Πιλουσίου Αμφιλόχιος Κάπος, και γι' αυτό τον αποκαλεί νονό του. Παιδικά χρόνια. Όταν το χαριτωμένο από το Θεό νήπιο αρχίζει να ψελίζει τις πρώτες του λέξεις, η ευσεβής μητέρα του του μαθαίνει να προφέρει το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στη συνέχεια να ψάλλει το απολυτίκιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Από τότε η καρδιά του συνδέεται με τον Απόστολο της Αγάπης. Μάλιστα, μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της μονής του, όπου εκκλησιάζεται, ξυπνάει η αγάπη του για τη λατρεία του Θεού. Έτσι, το πιο ευχάριστο παιχνίδι του είναι να χτυπά τα δύο κυροπήγια του σπιτιού του σαν σήμαντρο και να παριστάνει τον ιερέα κατά τη Θεία Λειτουργία. Ο ενάρετος ανάδοχός του, επίσκοπος Αμφιλόχιος, και ο κατά σάρκα και πνεύμα αδερφός του, ο ιερομόναχος και πνευματικός Νικόδημος, με τον οποίον εφησυχάζουν στο κάθισμα λιβάδι των καλογύρων, διακρίνουν από την παιδική του ηλικία την ιδιαίτερη κλίση του προς τον μοναχισμό. Με την προτροπή τους μεταφέρει πρόθυμα, ενδύματα και τρόφιμα στις μοναχές της μονής της Ζωοδόχου Πηγής. Αργότερα, αναπολώντας την διακονία αυτή των παιδικών του χρόνων, λέει: «Από τότε έμαθα να αγαπώ και να φροντίζω τα νύμφας του Χριστού». Πολύ νωρίς η εισάγγελη μοναχική πολιτεία μαγνητίζει και ενθουσιάζει την ψυχή του μικρού Αθανασίου, που μεγαλώνοντας προκόβει στην αρετή όλο και περισσότερο. Στην ηλικία των 9 ετών, σε μια σχολική εκδρομή την Πρωτομαγιά, αντικρίζει από τον Άγιο Γιώργη την παραθαλάσσια γραφική τοποθεσία του κουβαριού. Γεννιέται τότε μέσα του η σκέψη αυτή η ωραία περιοχή να γίνει κάποτε τόπος προσευχής. Και πράγματι, ο Θεός τον αξιώνει στην ενήλικη ζωή του να πραγματοποιήσει αυτή του την επιθυμία, ιδρύοντας εκεί το ησυχαστήριο του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης. Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

«Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Στις ώρες της σκληρές της αρρώστιας, πού στρέφεται η προσοχή μας? Όταν φίλοι μας το μαξιλάρι το δικό μας ή κάποιου αγαπημένου μας βρέχεται από το δάκρυ και ποτίζεται με την αγωνία, ποια κατεύθυνση παίρνουν οι αναζητήσεις μας? Εκείνες τις οδυνηρές, ίσως και τραγικές ώρες, πόση εμπιστοσύνη προσφέρουμε στην επιστήμη και πόσο χώρο αφήνουμε για να τον καλύψει με την παρουσία του ο Θεός? Στείνοντας αυτό το ερώτημα μπροστά μας, δεν σημαίνει πως μπρόχνουμε στο περιθώριο την ιατρική επιστήμη και τον επιστήμονα γιατρό. Η ιατρική επιστήμη είναι ένα δώρο του Θεού. Στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ διαβάζουμε «Και ιατρό δώσ' τόπον και γάρ' αυτόν έκτισε Κύριος. Άφησε χώρο για το γιατρό και για τη φροντίδα του, γιατί ο γιατρός είναι ένα δημιούργημα του Θεού. Εκείνος του χάρισε το μυαλό και εκείνος τον πρίκησε με την ιατρική γνώση». Είναι απόλυτα φυσικό να ανοιγόμαστε στην έρευνα και στη μέρημνα του γιατρού. Όμως και απόλυτα φυσικό και επιτακτικό είναι να ανοιγόμαστε και στη γεμάτη αγάπη φροντίδα του Θεού. Ένας άνθρωπος που δεν υπολογίζει τις δυνατότητες της ιατρικής αποκόβεται από την πραγματικότητα. Αλλά και ένας άνθρωπος που δεν στοχάζεται την παντοδύναμη αγάπη του Θεού κλείνει τα μάτια του και την καρδιά του στην πιο δυναμική πραγματικότητα.

Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Βαθιά η εκτίμηση του εκατόνταρχου φίλη μας τον υπηρέτη του, σφοδρή η αγάπη του. Μιλάει με στοργή πατέρα. Φροντίζει σαν να μην υπάρχει ανάμεσά τους το χάσμα του διαφορετικού κοινωνικού λειτουργήματος. Μπορείτε να ισχυριστείτε πως ο άνθρωπος αυτός δεν θα πρόσφερε κάθε ιατρική φροντίδα στον υπηρέτη του, πως δεν θα κάλεσε σπίτι του και πρώτο και δεύτερο και τρίτο γιατρό, πως δεν θα προμηθεύθηκε κάθε φάρμακο που η ιατρική εμπειρία του υπόδειξε. Όμως δεν έγινε τίποτα. Η επιστήμη με τη δομή εκείνης της εποχής και με τα μέσα που διέθετε στην πρώιμη εκείνη εξόρμησή της, δεν κατάφερε να στεριώσει τα παράλυτα πόδια και να δώσει κίνηση και παλμό στο μαραζωμένο παιδί. Ο εκατόνταρχος καλούσε σε βοήθεια. Οι γιατροί έβαζαν την προσοχή τους και το μόχθο τους. Και ο υπηρέτης έμενε με το απλανές του βλέμμα καθυλωμένο στο φάντασμα που δεν έλεγε να απομακρυνθεί από κοντά του. Σε αυτό το περιστατικό συμπληρώνουμε με τη φαντασία μας τα κενά. Υποπτευόμαστε την πιθανή εξέλιξη, την προσφυγή στους γιατρούς και την αδυναμία εκείνων να επέμβουν αποτελεσματικά και να σώσουν το παράλυτο παλικάρι. Υπάρχει όμως ένα άλλο γεγονός, καταχωρημένο στην Καινή Διαθήκη, που προβάλλει έκτυπη τη σχετικότητα της ιατρικής επιστήμης. Οι ευαγγελιστές που διηγούνται τη θεραπεία της αιμορροούσης γυναίκας μας λένε απερίφραστα πως οι γιατροί της εποχής εκείνης δεν μπόρεσαν να της προσφέρουν καμία βοήθεια. Ο ευαγγελιστής Λουκάς γράφει πως η γυναίκα αυτή ιατρής προσαναλώσασα όλων των βίων ουκ ίσχυσε υπουδενός θεραπευθύνε. Απόθεσε στα χέρια των γιατρών ολόκληρη την περιουσία της και δεν κατάφερε να θεραπευθεί. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος δείχνει ακόμα σκληρότερος στην περιγραφή της περιπέτειας. Μας πληροφορεί: «Η γυναίκα πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα τα παρεαυτής πάντα και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα, άγγιξε τον Ιησού με την πεποίθηση πως εκείνος είναι ικανός να τη θεραπεύσει». Μικρές οι δυνατότητες της φιλάνθρωπης επιστήμης, δεν δείχθηκαν αρκετές για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό. Άνθρωποι φθαρμένοι εκείνοι που χειρίζονταν και διαχειρίζονταν τα μυστικά της ιατρικής σκόπευαν περισσότερο στα στοιχεία περιουσίας της άρρωστης και λιγότερο στη θεραπεία της. Αιώνες έχουν κυλήσει από τότε. Η επιστημονική έρευνα έκανε άλματα. Γνώσεις αποκτήθηκαν, οι εμπειρίες πολλαπλασιάστηκαν και τα τεχνικά μέσα πρόσφεραν βοήθεια στο δύσκολο έργο της θεραπείας του ανθρώπου. Οι διαπιστώσεις όμως των Ευαγγελιστών δεν ξεπεράστηκαν. Μένουν σαν προμετωπίδα σε κάθε σχέση του αρρώστου με τον γιατρό και σε κάθε προσφυγή του ανθρώπου στην επιστήμη της ιατρικής. Η ιατρική παραμένει στα όρια της σχετικότητας. Δεν είναι παντοδύναμη. Δεν διαθέτει απεριόριστη γνώση. Τη σχετικότητά της την ψηλαφούμε καθημερινά. Τις αδυναμίες της τις διαπιστώνουμε με οδύνη και με κάποιο ψυχικό κλονισμό. Συμπαραστέκεται ίσαμ εκεί που μπορεί. Δίνει χέρι βοήθειας όταν έχει τη δύναμη να το απλώσει. Από εκεί και πέρα στέκεται σιωπηλή. Βλέπει με αμηχανία. Ερευνάει με αβεβαιότητα. Παίζει με την υγεία μας και με τη ζωή μας με προοπτική την μικρή πιθανότητα. Παράπλευρα όμως με τη σχετικότητα της επιστήμης αντιμετωπίζουμε και το πρόβλημα που λέγεται γιατρός. Δεν βρίσκουμε πάντα το γιατρό που θα σταθεί πλάι στο κρεβάτι μας σαν αδερφός, που θα σκύψει με προσοχή και με σεβασμό στην ψυχή και στο σώμα μας. Συχνά ο επαγγελματίας
μας μεταχειρίζεται σαν μια από τις πολλές περιπτώσεις, σαν το άψυχο μηχάνημα που περνάει από μπροστά του για να το δει, να εξακριβώσει τη βλάβη και να κάνει τους κατάλληλους χειρισμούς με στόχο τη διόρθωση και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του. Σχετικές οι δυνατότητες της επιστήμης, σχετική η κατάρτιση του επιστήμονα, σχετικό και το ήθος του ανθρώπου που προβάλλεται σαν επιστήμονας γιατρός. Δεν μπορεί κανένας να αρνηθεί τη βοήθειά τους στις ώρες της πάλης με την αρρώστια και με το θάνατο. Δεν είναι ωστόσο καθόλου φρόνιμο να κρεμάσει ολόκληρη την ελπίδα του και την καθολική προσδοκία του από τους παράγοντες που έχουν σύμφυτη μέσα τους τη σχετικότητα και που προσφέρουν έργο βοήθειας σε περιορισμένη ανθρώπινη κλίμακα.

«Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Με εφόδιο την επίγνωση της σχετικότητας των ανθρώπινων σχημάτων και των ανθρώπινων προσπαθειών, ας πλησιάσουμε τον Κύριο, την πηγή της απόλυτης εξουσίας. Ο εκατόνταρχος, ο άνθρωπος ο αμύητος στη θεολογία της βίβλου, μας βοηθάει με τη συγκριτική διαλεκτική του. Έχοντας αποθηκευμένη μέσα του τη σκληρή εμπειρία, τη δοκιμή της σχετικότητας και της ιατρικής και των γιατρών, προσέρχεται στον Κύριο. Απλά, ταπεινά, παρακαλεί. Ζητάει τη θεραπεία του αγαπημένου του υπηρέτη. Ο Κύριος δεν χρονοτριβεί. Δεν αναβάλει την απάντηση. Φανερώνει τη διάθεσή του να πορευτεί στο σπίτι του και να χαρίσει την υγεία στο άρρωστο παιδί. Και λέγει αυτό ο Ιησούς: «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Άλλον η απάντηση αυτή του Κυρίου θα τον ενθουσίαζε. Στον εκατόνταρχο προκαλεί αντίδραση. Η απόσταση ανάμεσα στο ανθρώπινο κύρος που εκπροσωπούσε ο ίδιος

και στο απόλυτο κύρος του δασκάλου Ιησού είναι μέσα του αποσαφηνισμένη. Ένας άνθρωπος γιατρός έπρεπε να υποβληθεί στον κόπο να επισκεφθεί το άρρωστο παλικάρι, να κάνει έρευνα και ύστερα να αποτολμήσει να διατυπώσει κάποιο συμπέρασμα ή να δώσει ένα γιατρικό. Για τον Κύριο όλα αυτά ήταν περιτά. Ένας λόγος μπορούσε να στεριώσει το παράλυτο κορμί. Μια προσταγή ήταν αρκετή για να διώξει το δαιμόνιο της αρρώστιας και να κάνει τον νέο άνθρωπο να τρέξει ολόχαρος σε λαγκάδια και σε βουνοκορφές. Προσγειωμένος στους στοχασμούς του και συγκεκριμένος στην κλιμάκωση των επιχειρημάτων του, θεμελιώνει τη διαλεκτική του στην προσωπική του εμπειρία. «Κύριε, δεν είμαι ικανός να μπει στο σπίτι μου. Μονάχα πες ένα λόγο και θα θεραπευθεί ο υπηρέτης μου. Και γάρεγο, άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, έχων είπε με αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχω και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιεί. Εγώ βρίσκομαι κάτω από πίεση εξουσίας, ωστόσο οπλισμένος με την περιορισμένη ανθρώπινη δύναμη και ντυμένος στη χλαμίδα της μικρής στρατιωτικής αρμοδιότητας, έχω την ευχέρεια να διατάσω εκείνους που στρατεύονται κάτω από τις διαταγές μου και να απαιτώ από τον υπηρέτη μου απόλυτη υποταγή. Σύ με την απεριόριστη δύναμη εξουσιάζεις τα πάντα, μήτε αρρώστια μπορεί να σου αντισταθεί, μήτε και αυτά ακόμα τα δαιμόνια. Γι' αυτό δεν είναι ανάγκη να περπατήσεις για να έρθεις στο σπίτι μου. Μονάχα πες ένα λόγο και θα θεραπευθεί αμέσως ο υπηρέτης μου». Η διαλεκτική του εκατόνταρχου είναι αδιάσυστη. Η σύγκριση της μικρής ανθρώπινης ικανότητας με την απέραντη δύναμη και ικανότητα του Χριστού τον έκανε να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δεύτερη.

Ο Θεός, φίλοι μας, έχει απέραντη δύναμη, εξουσιάζει τα σύμπαντα, κυβερνάει τον κόσμο. Μπορούμε και στην εποχή μας να επαναλάβουμε με βεβαιότητα το λόγο του Ιώβ. Είδα ότι πάντα δύνασε, αδυνατή δε σιουδέν. Όμως υπάρχει και μια προέκταση αυτής της διαλεκτικής. Ο εκατόνταρχος μίλησε μονάχα για τη θεϊκή δύναμη που ανάβλησε ακατάσχετα από το θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού. Παράλληλη με την άπειρη δύναμη είναι και η θεϊκή απροσμέτρητη γνώση του. Ο Κύριος μπορεί με ένα λόγο να μεταβάλει το ρεύμα των γεγονότων. Έχει όμως και απόλυτη γνώση για τη δομή και για την ποιότητα των γεγονότων. Αν αποτολμήσουμε, φίλοι μας, μια δεύτερη σύγκριση ανάμεσα στη δική μας ανθρώπινη γνώση και στην πλατιά γνώση του Θεού, το χάσμα θα προβάλλει και πάλι στα μάτια μας αγεφύρωτο. Εμείς ψάχνουμε τα χαλίκια της ακροθαλασσιάς. Ο Θεός είναι ο απέραντος και αβόλιστος ωκεανός της σοφίας. Γνωρίζει τα πάντα, διακρίνει τα πάντα. Εμείς ερευνούμε λίγα και νομίζουμε πως ξέρουμε πολλά. Ο Θεός κατέχει την απόλυτη γνώση. Εισχωρεί στον κόσμο της ύλης και στον κόσμο του πνεύματος. Ουκέ στη κτήσεις αφανής ενώπιον αυτού. Πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού. Άλλοι προσταθούμε στην οπτική έπαλξη του εκατόνταρχου και συγκρίνουμε τα δύο μεγέθη, τότε θα βγάλουμε αβίαστα το συμπέρασμα. Ο Θεός υπερβαίνει τον άνθρωπο και σε δύναμη και σε γνώση. Γνωρίζει την αληθινή φύση των πραγμάτων και μπορεί να επέμβει για να αλλάξει το δρομολόγιο των γεγονότων. Δηλαδή, μπορεί να κάνει το θαύμα.

Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Φίλοι μας, είδατε το αποτέλεσμα. Ο Κύριος δεν πορεύτηκε στο σπίτι του εκατόνταρχου. Δεν αντίκρισε το παράλυτο παιδί. Δεν άπλωσε το χέρι για να το ανορθώσει. Είπε μονάχα ένα λόγο. Και με το πρόσταγμα αυτό, ο παράλυτος σηκώθηκε, περπάτησε, βγήκε στον ήλιο, έτρεξε, χάρηκε, πλησίασε τους ανθρώπους, κοινώνησε με το Θεό. Το θαύμα, η παρέμβαση του Θεού, η σοφία και η δύναμη σε μια φιλάνθρωπη έκχυση, η απάντηση εκείνου που γνωρίζει τα πάντα και μπορεί τα πάντα στην πονεμένη ηκεσία μας. Έχουμε το δικαίωμα, φίλοι μας, να αποκλείουμε το θαύμα από τη ζωή μας, να μεθοδεύουμε τις χαρές και να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις θλίψεις με φόντο τον αποκλεισμό του θαύματος. Σε περιορισμένη ανθρώπινη κλίμακα και εμείς οι άνθρωποι κάνουμε θαύματα, πράξεις που υπερβαίνουν τη στάθμη της ρουτίνας και της μεσότητας, ενέργειες που προϋποθέτουν περισσότερη γνώση και ακτινοβολία αυξημένου δυναμισμού. Όταν ανάβουμε ένα φως, κάνουμε ένα θαύμα. Είναι το θαυμαστό κατόρθωμα της σύγχρονης επιστήμης μας και της εκλεπτισμένης τεχνολογίας μας. Όταν θρονιασμένοι σε ένα μηχάνημα πετάμε στους εθέρες, κάνουμε ένα θαύμα. Οι άνθρωποι των περασμένων γενεών ούτε τα ήξεραν αυτά, ούτε τα μπορούσαν. Ποια όμως λογική παραχωρεί στον άνθρωπο τη δυνατότητα να κάνει θαύματα και ταυτόχρονα αρνείται τα θαύματα που ενεργεί στον κόσμο και την ιστορία ο παντοδύναμος και παντογνώστης Θεός? Ο άνθρωπος δαμάζει την ύλη, μοιείται στα μυστικά των φυσικών νόμων, σκαρώνει κατασκευές που ενεργούν αντίθετα από τις δυνάμεις της δημιουργίας, εκεί που μπορεί και όσο μπορεί. Ο Θεός κινείται ελεύθερα, εξουσιάζει τα πάντα και παρεμβαίνει προκαλώντας το θαύμα. Το θαύμα είναι η αγαπητική παρουσία του Θεού μέσα στο χώρο και την ιστορία. Η παράστασή Του στο πλάι μας, η επέμβασή Του στις ώρες της θύελλας και της απελπισίας. Δεν καταργεί τους νόμους της δημιουργίας, αλλά τους εξουσιάζει και παρεμβαίνει για να τους διοχετεύσει στην κήτη της αγάπης Του. Ενεργεί για να δώσει φως και δύναμη και χάρη στο τέλειο πλάσμα Του, στον άνθρωπο. Πώς μπορούμε να αποκλείσουμε το θαύμα?

Φίλοι μας, το θαύμα είναι μια πραγματικότητα και οι άνθρωποι που πλησιάζουν τον Κύριο με τη ζωντάνια και με την πίστη του Εκατόνταρχου το δέχονται και το απολαμβάνουν. Θα ήθελα να μπορούσα να πω, φίλοι μας, όσοι βασανίζεστε στο κρεβάτι του πόνου, πριν στυλώσετε το βλέμμα σας εκετευτικό στον γιατρό, προσιλώστε το στο Θεό. Άνθρωποι που κυκλώνετε με αγωνία τα κρεβάτια των συγγενών και των φίλων, πριν ζητήσετε με τρεμάμενη φωνή τη βοήθεια του γιατρού, απλώστε οικετευτικά τα χέρια σας στο Θεό. Γιατροί, πριν σκύψετε στα κρεβάτια των αρρώστων σας, σκύψτε και γονατίστε μπροστά στο Θεό. Ας φέρουμε και τον πόνο μας και την επιστήμη μας μπροστά σε Εκείνον. Ο πόνος μας θα γίνει κλειδί για να ξεκλειδώσουμε το θησαυροφυλάκιο της αγάπης Του και η ιατρική μας επιστήμη θα γίνει όργανο στη διαδικασία που θα διαλέξει ο Θεός για να πραγματοποιήσει το θαύμα.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε αναστάσιμους ύμνους σε ήχο τρίτο. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή, όπου θα ακούσουμε τα κεκραγάρια και τα αναστάσιμα στη χειρά.

Στη συνέχεια, από το πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά Πατησίων Παναγιώτη Καμπανίδη, θα ακούσουμε το Πάσα Πνοή.

κλείσουμε με τους αναστάσιμους ένους, τους οποίους θα ακούσουμε από τους άρχοντες πρωτοψάλτες Λεωνίδα Αστέρη και Χαρίλαο Ταλιαδόρο. Η ηχογράφηση είναι από τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, την εποχή που είχε γίνει το πρώτο ψαλτικό συνέδριο. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών τότε ήταν ο μακαριστός Χριστόδουλος.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου. Η κορυφή της θυσίας.

0: είπαν πολλά οι δύο κεφαλές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για το τι πρέπει να γίνει με τους Ρωμιούς. Ο Μωάμεθ και ο Χαλίλ Πασάς. Και ήταν μια από τις λίγες φορές που συμφωνούσαν μεταξύ τους και μια γνώμη κολούσε πάνω στην άλλη. Ο Σουλτάνος φάνηκε ευχαριστημένος. Κάλεσε τους Πασάδες και τους επιτελάρχες να το γλεντήσουν παρέα στους βασιλικούς οντάδες του. Και όταν βράδιασε και άρχισαν τα όργανα και οι αμανέδες και τα τσιφτετέλια και χόρευαν τα ουρί που είχε στα χαρέμια του, φουμάρισε μαύρο ναργιλέ γεμάτο χασίσι διαλεγμένο για τον Πατισάχ. Ο Σουλτάνος μέθησε για άλλη μια φορά και μέσα στην οργιαστική κρεπάλη διέταξε να του φέρουν το μικρό γιο του Νοταρά. Νύχτα χτύπησαν την πόρτα του μεγάλου Δούκα και του είπαν τη διαταγή του Σουλτάνου. Μα ο Λουκάς Νοταράς δεν δέχτηκε. Όταν άκουσε ο Μωάμεθ την απόκριση αυτή, έγινε άγριο θηρίο. Τράβηξε τη χατζάρα του και χτύπησε με δύναμη το τραπέζι και πετάχτηκαν τα ποτήρια και τα πιάτα στον αέρα. Λύσαξε από το θυμό του.
1: Μα μου τους φέρετε δεμένους αυτή την ώρα. Και τον πατέρα και τα δυο αγόρια του. Εγώ ρίζω τα πάντα και ζωή και θάνατο. Και όποιος πάει κόντρα στο Σουλτάνο του παίρνω το κεφάλι. Γρήγορα φέρτε μου τους μπροστά μου. Τώρα θα δουν ποιος είναι ο αμοιράς.
0: Φοβισμένοι τρέξανε οι φρουροί του και κουβαλήσανε δεμένους στον Νοταρά και τους δυο ανήλικους γιους του. Ο μικρός στα 10-12 και ο μεγάλος στα 14 του χρόνια. Ο αντριεμένος γονιός τους είχε δώσει και στους δυο το σωστό φρόνημα της ζωής και της πίστης και είπε στα βλαστάρια του να μην φοβούνται ποτέ και τίποτε σε αυτόν τον κόσμο παρά μόνο το Θεό και τις εντολές του. Να τις σέβονται και να τις εφαρμόζουν, χωρίς καμιά υποχώρηση. Αυτά τους ξανάλεγε και τώρα, που τους πηγαίνανε στον άγριο Πατισάχ, τον άπιστο και βάρβαρο κατακτητή της βασιλεύουσας.
1: Ποιος είσαι εσύ, βράτιμε βρωμοναγιά, που πήγες κόντρα στο θέλημα το δικό μου? Αν ζεις, βρωμογιαούρη, και αν έχεις τιμή αυτή τη ζωή και την τιμή την εξουσιάζω εγώ και κανένας άλλος.
0: Ούρλιαξε ο Σουλτάνος, μόλις είδε το Λουκάνο Ταρά και τα δυο του αγόρια.
1: Πάνω από όλους μας είναι ο Θεός, Σουλτάνε, και εκείνος μόνο εξουσιάζει και ζωή και θάνατο του καθενός. Όσο για την τιμή του, ο καθένας την κερδίζει, τη χάνει ανάλογα με την αρετή του. Αυτή είναι η απόκρισή μου στα λόγια σου. Σε όλα υπάρχουν όρια.
2: Ξέρεις σε ποιον μιλάς, βρωμορομιέ?
1: Εγώ είμαι αμοιράς και ο Πατισάχ σε όλο το ντουνιά. Και άμα θέλω, σε σκοτώνω αμέσως. Μην ξεχνάς τον Θεό, Σουλτάνε.
0: Απάντησε ο Νοταράς ήρεμα και με φανερή γενναιότητα που εντυπωσίασε όσους τον άκουγαν να πηγαίνει ενάντια στη γνώμη του Μωάμεθ και συνέχισε αργά και αποφασισμένα.
1: Το κορμί μου, αμοιρά, μπορείς να το σκοτώσεις με τη βάρβαρη σπάθα σου. Αλλά την ψυχή καμιά σπάθα δεν μπορεί να τη σκοτώσει. Δεν αλλάζω την πίστη μου και τις εντολές της. Αυτή είναι η γνώμη μου για μένα και τα ανήλικα τέκνα μου που εγώ έχω την ευθύνη τους. Κάνε ό,τι θες. Κρίμα σε σένα, γιαούρι, που σε νόμιζα μυαλωμένο. Γιατί με αυτά που είπες καταδικάστηκε σε θάνατο και εσύ και τα παιδιά σου. Λογάριαζα να σε κάνω διοικητή της πόλης. Είσαι όμως μπουνταλάς και δεν ταξίζεις. Μόνο σου έφαγες το κεφάλι σου. Μιλάς με αφροσύνη, Σουλτάνε, και κανείς δεν στο λέει, γιατί σε τρέμουνε και σκύβουν μπροστά σου. Εγώ όμως σου το λέω κατάμουτρα, γιατί δεν προσκυνώ το ψέμα και την ασέβεια. Και ποια είναι η αφροσύνη και η ασέβεια που δεν προσκυνά το κούφιο σου κεφάλι, ε? Λέγε πριν σε σφάξω εγώ ίδιος. Μη φωνάζεις άδικα, νεαρέ Σουλτάνε, γιατί δεν σε φοβάμαι. Θα σου μιλήσω τίμια, κι εσύ είσαι εσύ ο άτιμος. Βλαστημάς το Θεό με τα έργα σου και κάνεις κακό στους ανθρώπους. Με απειλείς ότι θα με σφάξεις. Είμαι έτοιμος να πεθάνω τίμια. Αυτό δεν το φοβάμαι. Δεν θέλω άτιμα να ζήσω. Εσύ όμως ζεις άδικα και άτιμα και ετοιμάζεις και τους άλλους. Άλλαξε μυαλό αν μπορείς να το αλλάξεις. Έχεις καιρό.
2: Ιωσούφ! Ιωσούφ!
0: Φώναξε άγρια ο Σουλτάνος τον πιο έμπιστο σωματοφύλακά του.
1: Στους ορισμούς σου, Πατισάχ. Κόψα αμέσως και τα τρία κεφάλια τους. Μια στιγμή.
0: Φώναξε ο Νοταράς.
1: Δεν θα επικαλεστώ το αξίωμά μου ως μεγάλου δούκα της αυτοκρατορίας, αλλά την τελευταία χάρη που δίνουν οι πολιτισμένοι άρχοντες στους μελοθάνατους.
2: Τι χάρη ζητάς, βρωμορομιέ?
1: Θέλω να σφάξετε πρώτα τα παιδιά μου και ύστερα εμένα.
2: Ιωσούφ, κάνε γρήγορα! Γρήγορα να δω το αίμα τους να χύνεται χοχλακιστό σαν ποτάμι! Τώρα! Μπροστά μου! Να δουν όλοι πως κυβερνά ο μεγάλος Πατισάχ και ότι κανείς δεν μπορεί να πάει ενάντια στο θέλημά του. Σφάχ τους και τους τρεις!
0: Όλοι ολόγυρα στο μεγάλο όντα είχαν κοκαλώσει από το φόβο τους

0: Πει ο Μέγας τούτος πολέμαρχος της Ρωμιοσύνης, που ήταν έτοιμος να δει με ανοιχτά μάτια όχι ένα θάνατο, αλλά τρεις μαχαιριές πάνω στην καρδιά του, έσκυψε με πολύ στοργή και τους είπε χωρίς να δακρύσει, σαν άνθρωπος: «Κάντε το σταυρό σας και ζητήστε το έλεος του Θεού, παιδιά μου. Μη φοβηθείτε τίποτα. Γρήγορα θα ανταμωθούμε πάλι στην άλλη ζωή». Τα δυο παιδιά κάνανε αμήλυτα το σταυρό τους και φίλησαν το χέρι του ατρόμητου γονιού τους. Ύστερα γονάτισαν μπροστά στο Ιουσούφ, πρόθυμα να δεχτούν το χτύπημα του θανάτου. Όλοι στρέψανε το βλέμμα τους να δουν απορριμμένοι το ανοσιούργημα και κανείς δεν τόλμησε να πει λόγο συμπάθειας και επιοίκειας για τα δυο αυτά θύματα.
1: «Σφάχτα, Ιουσούφ! Σφάχτα!»
0: ούρλιαξε ο Σουλτάνος. Η μαχαίρα του μεγαλόκορμου Ιουσούφ έπεσε με δύναμη πάνω στον τρυφερό σβέρκο των παιδιών και τα κεφάλια τους πέσανε χάμου και το αίμα ξεπετάχτηκε από τις φλέβες τους δυνατά και τρέξε καθαρό και τίμιο, σπονδύ και θυσία στο μέγα χρέος της τιμής. Ο ψιλοδεμένος και μεγαλόπρεπος Μέγας Δούκας έβλεπε όρθιος, ακίνητος και βουβός, χωρίς να στρέψει αλλού το βλέμμα. Η καρδιά του μαχαιρώθηκε, αλλά και χάρηκε για την νίκη και τη σωτηρία των δύο παιδιών του. Έκανε ήρεμα το σταυρό του, σαν να έλεγε μυστικά: «Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που πήρες κοντά σου τα παιδιά μου, καθαρά και αμόλυντα. Συγχώρησε τις αμαρτίες μου και πάρε με και εμένα κατά το μέγα σου έλεος. Νησθητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου». Ύστερα με αρχοντική γαλήνη γονάτισε το ένα πόδι μπροστά στο Ιουσούφ, έσκυψε το κεφάλι και δέχτηκε το θανάσιμο χτύπημα με θάρρος αληθινού μάρτυρα, ως αναδέχονταν το πιο ένδοξο στεφάνωμα για την αλήγιστη πίστη του. Έτσι τέλειωσε τον υποδειγματικό βίο ο λαμπρότερος Έλληνας εκείνου του καιρού, που όμοιός του δεν υπήρχε σε όλη την αυτοκρατορία. Τέτοιοι άντρες γεννιούνται μια φορά στα 100 χρόνια. Αν δεν ήταν η λαμπρή μορφή του βασιλιά Κωνσταντίνου Παλαιολόγου του Δραγάτσι, που τον τήληξε το ηρωικό μεγαλείο του αληθινού υπερασπιστή του γένους, τότε η κορυφή στο μεγάλο του το πύργο της ιστορίας θα ήταν το δίχως άλλο τούτος ο αληθινά μεγάλος και σεμνός Λουκάς Νοταράς, ο πραγματικός μεγάλος δούκας και οδηγός της Ρωμιοσύνης. Ο μικρόψυχος Σουλτάνος, ο δαιμονοκίνητος Πατισάχ που ένιωθε ζήλια και φθόνο για τον άρχοντα Λουκάνο Ταρά, δεν επέτρεψε να κυδέψουν και να θάψουν τον αντριωμένο αυτό γίγαντα και τα δυο παιδιά του, αλλά είπε να τους πετάξουν στα σκουπίδια, να τους φάνε τα όρνια. Τόσο ήταν το μίσος του, ώστε διέταξε να σφαχτούν την άλλη μέρα και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, άντρες και γυναίκες. Όταν μαθεύτηκε το φοβερό του το κακούργημα, όλοι ανατρίχιασαν με τα σατανικά ένστικτα του Σουλτάνου, που μήτε στα άγρια θηρία τα συναντά κανείς, και από την άλλη ένιωσαν κουράγιο οι Ρωμιοί και αληθινή περηφάνεια για την αντίσταση και την παλικαριά που έδειξε ο Νοταράς μπροστά στο Σουλτάνο, και δεν λύγησε και δεν υποχώρησε στις άνομες και ευδελιρές επιθυμίες του. Και μήτε φοβήθηκε, αλλά θυσιάστηκε όρθιος και έγινε υπόδειγμα αιώνιο για το γένος. Οι λίγοι καλόγεροι και οι παπάδες που βρίσκονταν στην πόλη έκαναν μνημόσυνα και λειτουργίες για την ψυχή του και τους δικούς του, και όλοι νιώθανε καμάρι μυστικό, βλέποντας πως οι αληθινοί Ορθόδοξοι δεν λυγίζουν ποτέ τους και δεν φοβούνται και τον πιο χειρότερο τύρανο, καθώς έκαναν και οι πρώτοι μάρτυρες της Εκκλησίας. Στο κελί του, ο ξεχασμένος από όλους πατήρ Λάζαρος, έχοντας κρυμμένο και τον αγγελιοφόρο της Αρχόντισσας Ευλαμπίας, που τον λέγανε Ευστράτιο, έκλαψε με μαύρο δάκρυ τον Λουκάνο Ταρά και έκανε σαραντάλειτουργο για την ψυχή του. Γιατί τον αγαπούσε αληθινά και τον ξεχώριζε από όλους. Νιώσανε ορφάνια οι χριστιανοί της πόλης με τον άγριο αποκεφαλισμό του Νοταρά και της φαμίλιας του, αλλά και πήρανε κουράγιο για την παλικαριά του. Ο θάνατος αυτός, αντί να τους φοβήσει, τους δυνάμωσε με πιο πολύ πίστη και κουράγιο, και άνοιγε μπροστά τους τον δρόμο της ζωής που πάντα στηρίζεται στο θεμέλιο της θυσίας.
2: «Ένας τέτοιος θάνατος αξίζει πιο πολύ από χίλιες ζωές»,
0: λέγανε πολλοί όταν μάθανε τα γεγονότα. Ο Ευστράτιος όμως φοβόταν μήπως τον ανακαλύψουν κάποια μέρα οι αγαρινοί και οδηγηθεί στα σκλαβοπάζαρα ή στο θάνατο. Γι' αυτό ζήτησε την ευχή του γέροντα Λάζαρου να φύγει και να πάει να καλογερέψει σε όποιο μοναστήρι θα βρει στο δρόμο του. Ο πατήρ Λάζαρος το συμβούλεψε, το δώσε την ευχή του και όση κουμπάνια μπορούσε και τον έστειλε στην καλή στράτα του Θεού, που είναι η καλογερική. «Όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του, έτσι πορεύεται, Ευστράτη. Άμεστο καλό και ο Χριστός και η Παναγία μας να σκεπάζει τις μέρες και τις νύχτες σου πάντα. Καλή στράτα και ευλογημένη». Έφυγε πρωί-πρωί ο Αγγελιοφόρος να προλάβει να βγει από την πόλη πεζοπορώντας και να τραβήξει προς τη Θράκη και από εκεί στο Άγιον Όρος. Εκεί θα έβρισκε αποκούμπη σε κανένα μοναστήρι και ο Θεός θα γινόταν πια οδηγός του για όλα. Ήταν απλή και ταπεινή η ψυχή του Ευστρατείου.

και μπορούσε να πιστέψει στο μέγα θαύμα της Αναστάσεως. Τούτο ο μάταιος κόσμος σκέφτονταν πάντα, δεν αξίζει να χαραμίσεις γι' αυτόν τη ζωή σου. Τι να κάνεις και τι να αποκτήσεις. Όλα μάταια και διαβατικά. Ενώ το ράσο της ασκητικής ζωής σε προστατεύει από τα πάθη και τα λάθη, από την αδικία και την ψευτιά. Όσοι έχουν βαθιά ψυχή το νιώθουν τούτο το λόγο μέσα στα σπλάχνα τους και σώζονται. Γιατί βλέπουν καθαρά πως μονάχα ο Σταυρός έχει μέσα του την αθανασία και το έλεος του Θεού. Τέτοιες σκέψεις έκανε και ο πατήρ Λάζαρος, καθώς έβλεπε τον αγγελιοφόρο να απομακρύνεται και να χάνεται από τα μάτια του το παλικάρι τούτο, που ήταν ορφανό και παραπεταμένο και ζούσε στη βασιλεύουσα ως αναπλός στρατιώτης. Τα ίδια πάνω κάτω είχε ζήσει και αυτός ο ταπεινός καλογερό παπαστανιάτα του, πριν φορέσει το ράσο της καλογερικής, μόνο που δεν είχε πάει στο στρατό. Δούλεψε σαν παραγιός και ύστερα έφτισε από μέσα του την ειδονή του κόσμου τούτου και δόθηκε ολόκληρο στη λατρεία του Κυρίου, που είναι η πιο μεγάλη χαρά για τις καθαρές ψυχές. Και δεν το μετάνιωσε ποτέ του. Δόξα να έχει ο Θεός που πάντα το βοηθούσε και τον σκέπασε στην ασκητική πορεία του. Έκανε το σταυρό του και μπήκε στο κελί. Ευρενέστο τα ουράνια, αγαλιάστο τα επίγεια, ότι επίησε κράτος εμβραχίων αυτού ο Κύριος. Έψελνε και δούλευε ο πατήρ Λάζαρος, πότε μέσα στο κελί και πότε στον κήπο του μετοχιού. Όλη την ημέρα την πέρασε με ψαλμούς και δουλειές και με λογισμούς και προσευχές που δεν λείπανε ποτέ από την καρδιά του και τα χείλη του. Και όταν έπαιρνε ένα σουρουπόνι, έκλεισε την πόρτα του και διάβασε το απόδειπνο. Ύστερα έβρασε τη φασκομιλιά του που έπινε πριν να πλαγιάσει και ξανά άνοιξε τη φυλάδα του να γράψει κατά τη συνήθεια που είχε. Κύριε και Θεέ μου, εσύ τα ξέρεις όλα και τα βλέπεις ακόμα και πριν να γίνουν. Είδες λοιπόν τον χαλασμό της βασιλεύουσας και τη μεγάλη συντριβή του λαού σου και ακόμα τη φοβερή κακουργή εναντίον του λαμπρού τέκνου σου, του Λουκάνο Ταρά, για τον οποίο σε παρακαλώ για άλλη μια φορά να τον αναπαύσεις εν σκηνές δικαίων. Ήταν αληθινά πιστό σε όλα του Κύριε. Αφού όμως έτσι επέτρεψες να τελειωθεί, ευλογημένο να είναι το θέλημά σου και δοξασμένο το υπεράγιον όνομά σου. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να κρίνω την άβυσο των κρυμάτων σου. Μόνο το εξομολογούμε ότι νιώθω μέσα μου μια πίκρα να με πνίγει και ένα φόβο κρυφό πως πλησιάζει και το δικό μου τέλος. Γονατίζω, Κύριέ μου, στήριξέ με την ώρα αυτή. Είναι δύσκολη ώρα για μένα τον ανήμπορο και τον αμαρτωλό. Άπλωσε το παντοδύναμο χέρι σου και κράτησέ με. Γλίτωσα ως τώρα το μαχαίρι των απίστων. Αλλά δεν ξέρω έως πότε θα κρεμόμαστε από την αγωνία και την απειλή του ξένου δυνάστη. Και επειδή κάψανε τη μονή της μετανοίας μου και σκοτώσανε όλους τους γεροντάδες τους. Δεν έχω πού να εξομολογηθώ και τα λέγω, Κύριε, σε σένα, το μόνο στήριγμά μου στη ζωή αυτή. Αν έρχεται το τέλος μου. Σταμάτησε το γράψιμο και έμεινε συλλογισμένος ώρα πολύ. Από το μυαλό του ξαναπερνούσε η ζωή του ολόκληρη, από τα παιδικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Τότε που ήταν μικρός στη Μυτιλίνη, ύστερα ορφάνεψε και διαλύθηκε η φαμίλια του και έζησε σαν σκουπίδι στους δρόμους και στα χωριά, κάνοντας τον παραγιό εδώ και εκεί στα χωράφια. Και ύστερα που κοιμόταν σαν σκύλος στις γωνιές του δρόμου, πάνω στο χώμα και τη μοναξιά και τη φτώχεια που ένιωθε. Και μετά που το πήρε απόφαση που ήταν ολομόναχος στον κόσμο και ξένος και παντόξενος για όλους. Μαύρα χρόνια και άγρια. Δόξα να έχει ο Θεός που τον κράτησε στη ζωή. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Σκέφτηκε τον ωραίο αυτό ψαλμό της Εκκλησίας. Ακόμα και οι δικοί του, Θεός χωρές τους, αδιαφορούσαν γι' αυτόν και τον κλείνανε έξω από το σπίτι και του δίνανε ψωμί και τον διώχνανε. Και όλοι τον είχαν για τρελό και για τεμπέλη και για άχρηστο, γιατί ήθελε να μάθει γράμματα και να μορφωθεί. Και όταν κατάλαβε πως ήταν πραγματικά μονάχος στον κόσμο αυτό, φόρεσε το μοναχικό ράσο. Και δόθηκε στο Χριστό, που ήταν ο μόνος αληθινός φίλος και προστάτης και συγγενής του, και σε κάθε δυσκολία τον βοηθούσε ολοφάνερα και τον προστάτευε. Τώρα λοιπόν που ένιωθε να πλησιάζει το τέλος του, δεν είχε πού αλλού να καταφύγει. Να πει τον πόνο, το φόβο του, παρά στο φίλο του το Χριστό, για να τον στηρίξει στην πιο δύσκολη στιγμή του βίου του. Ένιωθε πάντα ταπεινός μπροστά στον εσταυρωμένο, αλλά και μια οικειότητα που του έδινε θάρρος να μιλήσει ελεύθερα και να πει τις σκέψεις και τους λογισμούς του. Και ώρες-ώρες του φαίνονταν πως και ο εσταυρωμένος του μιλούσε ή του κουνούσε το κεφάλι για να δώσει απάντηση στα ερωτήματά του. Να, όπως τώρα που τραντάχτηκε η εφτάλουφη
και κάει και ολόκληρη σαλαμπάδα στο ταπεινό κελί. Δεν έφτασε ούτε μια φορά Τούρκος να τον πειράξει. Και σώθηκε χωρίς να το καταλάβει. Μονάχα εκείνη η μεγάλη μπόμπα που έπεσε στον κήπο και ακόμα βρίσκεται στη θέση της. Δεν τον πείραξε όμως. Εμείνε αλόβητος. Σώθηκε.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Εκδήλωση Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Λαϊκό πανηγύρι. Δύο λίρες, μια ιστορία. Η Καλαμαριά συναντά την Κρήτη με τον Γιώργο Σφακιανάκη και την πενταμελή ορχήστρα του. Συμμετέχει ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Άλσος Νέας Κρίνης, παλιές καπναποθήκες. Είσοδος ελεύθερη. Θα διεξαχθεί λαχιοφόρος αγορά και θα υπάρχουν εδέσματα και ποτά. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Πρόσβαση στο χώρο με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, νούμερο 5 Νέα Κρίνη και νούμερο 6 Καλαμαριά.

Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων Εδέσης. Εορτή Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης. Εορταστικό πρόγραμμα. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος. Στη συνέχεια, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Λιτανία. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατικός Ηλίτουργο. 12 το μεσημέρι, Αγιασμός. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ευχέλαιο. Στις 9 το βράδυ, Απόδειπνο και Χαιρετισμοί της Παναγίας. 5η 2 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση των Αγίων Αναργύρων. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού θα παραμείνουν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσης μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου προς προσκύνηση και εισαγιασμών των πιστών.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος, στο βιβλίο που διαβάζουμε, μας λέει ότι δεν είναι παράδοξο το ότι λίγοι ηγεμόνες κυβερνούν σωστά, διότι η σωστή διακυβέρνηση είναι αποτέλεσμα ορθής ενέργειας. Εργοβαρύ και υπερβολικά επίπονο. Είναι πολύ δύσκολο να έχει κανείς πλούτο, δόξα και εξουσία και μέσα σε ένα τόσο μεγάλο πέλαγος να ταξιδεύει πάντα ορθά, χωρίς να τον παρασύρουν τα κύματα των ειδονών ή να τον βγάζουν από την σωστή πορεία οι άνεμοι της κοινοδοξίας. Γι' αυτό λέει ότι οι βασιλείς υπήρχαν πολλοί, οι καλοί όμως ήταν λίγοι. Ποια είναι όμως η αιτία ώστε να είναι τόσο σπάνιοι οι καλοί και η αρετή να είναι τόσο λίγοι και λυπείς, ενώ αυτή είναι η φυσική κλίση του ανθρώπου? Μάλιστα, είναι τόσο λίγη η αρετή, ώστε πήρε αφορμή από αυτό ο ποιητής να πει ότι ο καλός και φρόνιμος άνθρωπος είναι τόσο σπάνιος στη γη όσο ο μαύρος κύκνος, και ότι ο Απόλλων μέσα σε πολλές χιλιάδες δεν βρήκε ούτε έναν. Οι ιεροί θεολόγοι δίνουν διάφορες απαντήσεις. Ως πρώτη αιτία θεωρούν τα αισθητά αγαθά του κόσμου, τα οποία, επειδή είναι πιο γνωστά σε εμάς, μας προτρέπουν και μας προσελκύουν περισσότερο προς το μέρος τους. Έπειτα λένε ότι τα αισθητά αγαθά περικλείουν μέσα τους την αμοιβή τους, δηλαδή την ειδονή που μας προσφέρουν, ενώ τα πνευματικά μας υπόσχονται την ανταπόδοση στη μέλουσα ζωή. Τρίτο, προσθέτουν ότι επειδή η ειδονή της σαρκός αυξάνει και τρέφεται μαζί με μας, γι' αυτό είναι αδύνατον να μην την αγαπούμε. Και τέταρτο, διότι πολεμούμε προς εχθρούς πολύ δυνατούς, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και δεν είναι εύκολο να τους νικήσουμε. Ούκαι στην ημίνη πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τις εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορες, τους σκότους, του αιώνος τούτου. Χρησιμοποιούν και άλλη αιτία, ίσως ισχυρότερη από τις άλλες, ότι δηλαδή η αρετή ευρίσκεται πάντως στο κέντρο, και επειδή το κέντρο και τον στόχο τους λίγοι τον επιτυχάνουν, γι' αυτό είναι λίγοι και οι καλοί και ενάρετοι. Και ο Δαβίδ στην προσπάθειά του να μάθει γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί πονηροί άνθρωποι, έκανε τον εξής εύστοχο συλλογισμό: κύκλο οι ασεβείς περιπατούσι, δηλαδή είναι εύκολο σε όλους να πιάσουν το κύκλο και την περιφέρεια, αντιθέτως είναι δύσκολο να επιτύχουν το κέντρο στο οποίο βρίσκεται η αρετή. Γι' αυτό και ελάχιστοι είναι εκείνοι που ακολουθούν τον ευθύ δρόμο, ενώ οι πολλοί και μάλιστα οι άρχοντες παρεκκλίνουν από την οδό της δικαιοσύνης. Αφού λοιπόν είναι τόσο ασθενής η ανθρώπινη δύναμη και τόσο βαρύ το φορτίο της διοικήσεως, πρέπει οι ηγεμόνες να προστρέχουν στο Θεό, τον δοτήρα των αγαθών, και να τον παρακαλούν να τους ενισχύει και να τους ενδυναμώνει, δια να κυβερνούν με ευθύτητα τον λαό, έχοντας ως πρότυπο τον σοφότατο βασιλιά τον Σολομώντα, ο οποίος στην αρχή της βασιλείας του, επειδή γνώριζε ότι δεν είχε ούτε τη δύναμη, ούτε την ικανότητα για τη διακυβέρνηση του λαού, παρεκάλεσε με αυτά τα λόγια τον βασιλιά των βασιλευόντων, Θεό. «Κύριο Θεός μου, Σύ βασίλευσα στον δούλον σου, αντί Δαβίδ του πατρός μου, και εγώ είμαι παιδάριον μικρών, και ούκ είδα την είσοδόν μου και την έξοδόν μου. Ο δε δούλος σου, εν μέσω του λαού σου, ον εξελέξω, λαόν πολλήν, ως ούκ αριθμηθήσετε από του πλήθους. Δώσισουν το δούλο σου καρδίαν φρονίμην, του ακούειν και διακρίνουν το λαό σου εν δικαιοσύνη, και συνιένε αναμέσων αγαθού και κακού.

Η εκκλησιαστική ιστορία αναφέρει ότι ο Πάπας της Ρώμης Ανδριανός παρακαλούσε με δάκρυα καθημερινά τον Θεό να τον βοηθήσει για να μπορέσει να σηκώσει το βαρύ φορτίο της διοικήσεως και να υποφέρει την δυστυχεστάτη του ευτυχία. Αυτή ήταν η μοναδική δυστυχία της ζωής του, το ότι ανέλαβε την εξουσία.

0: Ο Ουρβανός ο Έβδομος, κάθε φορά που φορούσε το λινό ημάτιο, στρεφόταν προς τους παρευρισκομένους αρχηγούς και πρίγκιπες και έλεγε αυτά τα χρυσά λόγια. «Κοιτάξτε τι ελαφρύ ημάτιο, κι όμως γίνεται έπειτα τόσο βαρύ». Ο Μέγας Γρηγόριος αποκαλούσε τον αρχιερατικό θρόνο ακαθόδη βάτο, διότι δημιουργεί μεγάλες μέρημνες. Γι' αυτό και πολλοί αξιοθαύμαστοι ήρωες εγκατέλειψαν την εξουσία και τα αξιώματα που τους προσέφεραν. Μήπως ο Κελεστίνος, ο οποίος έφτασε στον ύψιστο βαθμό του αρχιερατικού αξιώματος, δεν το εγκατέλειψε με μεγαλύτερη χαρά από αυτήν με την οποία οι άλλοι τον ανεβαίνουν? Ο Άγιος Αμβρόσιος δεν κατεπώνησε με τις παρακλήσεις του τη σύγκλητο των Μεδιολάνων για να μην του αναθέσει τη διακυβέρνηση της Εκκλησίας? Ο Άγιος Γρηγόριος δεν κρύφθηκε σε τόσους και τόσους τόπους για να μην αναλάβει το αξίωμα της αρχιεροσύνης? Και ο Μακάριος Αμμώνιος δεν έκοψε το αριστερό του αυτί για να θεωρηθεί ακατάλληλος για τον αρχιερατικό θρόνο? Και επειδή ο τότε Πατριάρχης Τιμόθεος είπε ότι και χωρίς μύτη, εάν ήταν, θα τον χειροτονούσε, λόγω της μεγάλης του αγιότητος, απεφάσισε, αν τον επίεζαν περισσότερο, να κόψει και τη γλώσσα του με τα δόντια του. Αλλά και στις μέρες μας δεν είναι περισσότερο αξιοθαύμαστος από όλους ο Κάρολος ο Πέμπτος, ο βασιλεύς της Γερμανίας, ο οποίος, αφού υπερέβαλε ως προς την δόξα των κατορθωμάτων του όλους τους προγενεστέρους του βασιλείς, παρετήθη από το βασιλικό αξίωμα και εγκατέλειψε όλες τις χώρες της δικαιοδοσίας του που έφταναν έως τα πέρατα της οικουμένης? Αναφέρεται γι' αυτόν ότι όταν ανακοίνωσε την απόφασή του αυτή στους προκρήτους της βασιλείας, τους είπε με δάκρυα: «Άρχοντες, δεν λυπάμαι τον εαυτό μου, διότι εγκαταλείπω το βασιλικό αξίωμα. Λυπούμε όμως το αγαπημένο μου παιδί τον Φίλιππο, στο οποίο τους ώμους θα αποθέσω τόσο βαρύ φορτίο, διότι σηκώνοντάς το θα είναι υποχρεωμένος να περάσει τη ζωή του με πολλές θλίψεις και ενοχλήσεις». Ήξεραν οι υπέροχοι αυτοί άνδρες πόσους κινδύνους εγκυμονεί η υψίστη εξουσία, και γι' αυτό ή εκουσίως την εγκατέλειπαν ή την απέφευγαν, θεωρώντας την αξία ελεηνολογίας μάλλον παρά ζηλοτυπίας και φθόνου. Και γιατί άραγε ο βασιλεύς του κόσμου, ο Ιησούς Χριστός, ενώ βρισκόταν κρεμασμένος πάνω στο σταυρό, έκλεινε την κεφαλή του? Και κλείνα στην κεφαλή, παρέδωκε το πνεύμα. Ο Μέγας Αθανάσιος δίνει την εξής ερμηνεία: «Επειδή ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας και ο Χριστός ήταν αναμάρτητος, δεν τολμούσε ο θάνατος να τον πλησιάσει. Επειδή όμως ο Χριστός, ο Σωτήρας, επιθυμούσε να πεθάνει για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, με το νεύμα της κεφαλής του φώναξε το θάνατο και του έδωσε την άδεια να τον πλησιάσει». Ο Ιερός Αυγουστίνος λέει ότι ο Θεάνθρωπος έκλεινε την κεφαλή για να δώσει στον άνθρωπο το τελευταίο φίλημα. Σκεφτείτε, λέει, τις πληγές του εσταυρωμένου, το αίμα του αποθνίσκοντος, την τιμή του εξαγοράζοντος. Έχει γύρει την κεφαλή για να ασπαστεί, έχει ανοιχτεί την καρδιά για να αγαπήσει, απλωμένα τα χέρια για να υποδεχθεί και έκθετο όλο το σώμα για να εξαγοράσει. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι ο Κύριός μας, κλείνοντας την κεφαλή, παρέδωκε το πνεύμα για να δείξει ότι εκουσίως απέθνησκε και όχι από ανάγκη. Έζησε όσο χρόνο θέλησε και παρέδωκε το πνεύμα του όταν θέλησε. Στο Χριστό συνέβη το αντίθετο από ό,τι στους ανθρώπους. Πρώτα έκλεινε την κεφαλή και έπειτα παρέδωσε το πνεύμα. Και επειδή εκουσίως έκλεινε την κεφαλή, άρα την έκλεινε όταν ο ίδιος θέλησε και πέθανε όταν το θέλησε ο ίδιος και όχι όταν το θέλησαν οι εχθροί του. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει: «Αφήκε το πνεύμα», και δεν λέει «απέβαλε το πνεύμα», γιατί κάθε τι το αποβαλόμενο γίνεται από ανάγκη, ενώ εκείνο το οποίο κάποιος αφήνει, το αφήνει αυτοπροαιρέτως. Οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας δίνουν και άλλες ερμηνείες, τις οποίες αποσιωπώ χάρη συντομίας. Θα αναφέρω όμως μία που κατά τη γνώμη μου συμβάλλει πολύ στην προκειμένη περίπτωση. Έκλεινε, λέει, την κεφαλή, διότι επάνω από την κεφαλή του υπήρχε η επιγραφή του Πιλάτου που τον αποκαλούσε βασιλιά. Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Για να δείξει λοιπόν ότι αποστρέφεται την τιμή και τη δόξα της προσκέρου βασιλείας, έκλεινε και απεμάκρυνε την κεφαλή από την επιγραφή για να διδάξει με αυτό τους ανθρώπους να αποφεύγουν τις βασιλικές τιμές, διότι είναι γεμάτες κινδύνους και αναμειγμένες με πολύ χολή. Γι' αυτό πολύ συνετά ενήργησε εκείνος ο οποίος ζωγράφισε το βασιλικό στέμα επάνω στην κουπριά με την εξής επιγραφή. Ας το πάρει όποιος δεν το γνωρίζει, διότι όποιος προσεκτικά το παρατηρεί βλέπει ότι από παντού είναι περιπεπλεγμένο με αγκάθια.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Μαρτύρων Κυπριανού και Ιουστίνου.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δεησίμεν δι' αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην της ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμερέτησεν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διε επέτασα προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσεν της λάκων. Ακουστών πίσον μου το πρωί το έλεό σου, ότι πισή ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσου με την προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψεω την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα στου τλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν οκρινές θέσαι. Ιδού γάρι ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες επίθησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρι αλήθεια ανοιγάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου ιδρωσάζε. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ θειών αλευκανθήσω με. Ακουτίείς με αγαλίασιν και εφρουσίνιν, αγαλιάσουν δε ως θέα δε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν τα προσωπών σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας μου εξάλλησον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψιμη από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία αντανέλησα πε μου. Απόδοσ' μου την αγαλία σου, την σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ασοδού σου και ασεβείς σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται εν ενεσύν σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκαν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου που ξεδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαζε τα ασθενεία ημών, ενεκέν του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγίαστη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γέννηθε το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σ' οφειλέτες ημών. Και μη εις ανέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν...

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ιερομάρτυρου Κυπριανού και της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ιωστίνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.

Αχ, αγαπημένο καλοκαιράκι. Να σου δύο φορές το χρόνο ή όλο το χρόνο. Σας πληροφορώ, μικρή μου φίλη, πως αν είχαμε όλο το χρόνο καλοκαίρι θα το βαριόμασταν. Δεν θα ήμασταν ευχαριστημένοι, θα γκρινιάζαμε. Γι' αυτό λοιπόν καλά είναι, που διαρκεί μάλλον 3 μήνες. Ο καλός Θεός τα έχει κάνει τόσο όμορφα, τόσο πάνσοφα όλα. Λοιπόν, ας μην καθυστερούμε. Σήμερα, παιδιά, δεν θα συνεχίσουμε το διήγημά μας, αλλά θα κάνουμε και πάλι μια διακοπή για να παρακολουθήσουμε το συναξάρι του Αγίου Σαμσόν, του Ξενοδόχου. Να δούμε πώς πήρε αυτόν τον τίτλο. Σπουδαίος τίτλος. Μπορεί να θέλουμε κι εμείς να του μοιάσουμε. Πάμε λοιπόν.

Όσοι ο Σαμσόν, ο ξενοδόχος. Η ζωή του Αγίου Σαμσόν είναι το πιο τρανό παράδειγμα αγάπης. Αγάπης διπλής, προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Αγάπης που δεν έμεινε στα λόγια, αλλά έγινε πράξη. Οι γονείς του κατάγονταν από βασιλική γενιά της Ρώμης. Επειδή ήταν πλούσιοι, ξόδεψαν πολλά χρήματα σε σπουδαίους δασκάλους για τη μόρφωση του γιού τους. Ο μικρός Σαμσόν ήταν φιλότιμο παιδί. Μελετούσε πολύ και προόδευε στα γράμματα. Επειδή ήταν από τη φύση τους πλαχνικός τους ασθενείς και τους πονεμένους, από νωρίς αφιερώθηκε στην ιατρική. Έγινε λοιπόν γιατρός για να διακονεί τους ανθρώπους. Συχνά έψαχνε ο ίδιος στην πόλη για να βρει φτωχούς και αρρώστους. Ζητιάνοι, γέροντες και ξένοι έβρισκαν φιλοξενία και περιποίηση στο γεμάτο αγάπη σπιτικό του. Με τα δικά του χρήματα αγόραζε τροφή για τους φιλοξενουμένους του και φάρμακα για τη θεραπεία τους. Βλέποντας ο Θεός την φιλάνθρωπη ψυχή του, τον αξίωσε να κάνει θαύματα, να θεραπεύει με την προσευχή του ακόμα και τις πιο δύσκολες αρρώστιες. Ο Άγιος όμως, από ταπεινοφροσύνη, έκρυβε το χάρισμά του. Ήξερε καλά ότι οι τιμές των ανθρώπων κάνουν την ψυχή υπερήφανη και καινόδοξη. Προσποιούνταν λοιπόν ότι θεραπεύει τους ανθρώπους χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα βότανα. Όσο καιρό έμενε στο πατρικό σπίτι με τους γονείς του, ο ευλογημένος Σαμσόν ζούσε κατά αυτόν τον τρόπο. Η μεγάλη όμως αρετή του φανερώθηκε μετά τον θάνατό τους.

Άγιος δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό του από τη μεγάλη πατρική του περιουσία. Πουλήσε όλα τα υπάρχοντά του και μοίρασε τα χρήματα στους φτωχούς. Λένε ότι ήταν τόσος ο πλούτος του, ώστε δεν υπήρξε φτωχός στην πόλη εκείνη που να μην λάβει πλούσια ελεημοσύνη από τα χέρια του. Έτσι έγινε γνωστός για τα χαρίσματα και την καλοσύνη του. Αυτό όμως δεν άρεσε στον ταπεινό Άγιο. Θέλοντας να αποφύγει και πάλι τον έπαινο των ανθρώπων, έφυγε μακριά από την πατρίδα του και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Αφού πρώτα προσκύνησε τους μεγαλοπρεπείς ναούς της πόλης, βρήκε ένα φτωχικό σπίτι και εγκαταστάθηκε. Εκεί περνούσε τις ημέρες του με προσευχή, μελετούσε τις Άγιες Γραφές και η πίστη του στον Θεό γινόταν ολοένα και πιο δυνατή.

Όμως και η αγάπη του για τους πονεμένους ανθρώπους ήταν αδύνατο να παραμείνει κρυφή. Έτσι πολύ σύντομα, πολλοί φτωχοί και ασθενείς άρχισαν να συγκεντρώνονται καθημερινά στο σπίτι του για να τους θεραπεύσει. Αλλά και ξένοι που δεν είχαν που να μείνουν έρχονταν για να τους φιλοξενήσει και για όλα αυτά ο Άγιος δεν δεχόταν ποτέ να πάρει χρήματα. Ήταν πραγματικά ανάργυρος.

Η φήμη του διαδόθηκε παντού, μέχρι που έφτασε και στα αυτιά του Οικουμενικού Πατριάρχη Μινά. Όταν ο Πατριάρχης γνώρισε προσωπικά τον Άγιο και επιβεβαίωσε όσα είχε ακούσει γι' αυτόν, τον χειροτώνησε ιερέα στην επισκοπή του. Τα χρόνια εκείνα βασίλευε στην Κωνσταντινούπολη ο ευσεβής βασιλιάς Ιουστινιανός. Κάποτε ο αυτοκράτορας ασθένησε βαριά και παρότι τον επισκέφτηκαν οι πιο ξακουστοί γιατροί, κανείς τους δεν μπόρεσε να τον θεραπεύσει. Όλοι έφευγαν σκυθροποί και απογοητευμένοι. Η πόνη του ήταν αφόρητη και η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο. Βλέποντας ο Ιουστινιανός ότι ούτε οι γνώσεις των καλύτερων γιατρών δεν μπορούσαν να τον ανακουφίσουν, προσευχήθηκε προς τον Κύριο με δάκρυα στα μάτια. «Θεέ μου, εσύ είσαι η μόνη μου ελπίδα. Ελέησέ με». Ο Κύριος άκουσε την προσευχή του και εκείνο το βράδυ έστειλε στον ύπνο του ένα θαυμαστό όνειρο. Νόμισε ο αυτοκράτορας ότι βρέθηκε σε έναν τόπο όπου ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί γιατροί, τιμένοι όλοι με ιερατικές στολές. Ενώ στεκόταν εκεί και τους κοίταζε με θαυμασμό, τον πλησίασε ένας λαμπρός νέος με χρυσοήφαντα ρούχα και φωτεινό πρόσωπο και δείχνοντάς του έναν από τους γιατρούς, του είπε: «Βασιλιά, κοίταξε καλά αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μόνο αυτός μπορεί να σε θεραπεύσει, κανείς άλλος». Μόλις ο Ιουστινιανός ξύπνησε, σηκώθηκε και έδωσε αμέσως διαταγή να συγκεντρωθούν στο παλάτι όλοι οι γιατροί της Κωνσταντινούπολης. Μέσα σε λίγη ώρα όλοι όσοι γνώριζαν την ιατρική τέχνη παρουσιάστηκαν στα ανάκτορα, υπακούοντας το κάλεσμά του. Αυτός τους κοίταξε προσεκτικά. Δεν βρήκε όμως κανέναν που να μοιάζει με τον άνθρωπο που είχε δει στο όραμα. Τότε τον κατέλαβε μεγάλη λύπη και είπε με παράπονο στους συγκεντρωμένους γιατρούς: «Σας κάλεσα εδώ ύστερα από θείο όραμα που επέτρεψε να δω ο καλός Θεός. Με μεγάλη μου θλίψη όμως βλέπω ότι δεν είναι ανάμεσά σας εκείνος που θα μπορέσει να με βοηθήσει τώρα που κινδυνεύω». Τότε κάποιος από τους γιατρούς ρώτησε: «Βασιλιά μου, αν μας φανερώσεις την οπτασία που είδες, ίσως μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε να βρεις αυτόν που αναζητάς». «Καλέ μου άνθρωπε», απάντησε τότε ο αυτοκράτορας, «δεν πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος να ανακουφίσετε τους φρικτούς μου πόνους. Επειδή όμως με συγκινεί το ενδιαφέρον σας, θα σας αποκαλύψω τι μου συνέβη». Και αφηγήθηκε σ' όλους το όραμα. «Βασιλιά, μη στεναχωριέσαι πια», του λέει ένας γιατρός μόλις τελείωσε η διήγηση. «Ο άνθρωπος που μόλις μας περιέγραψες δεν βρίσκεται μακριά. Σίγουρα ο άγγελός σου σου υπέδειξε τον ιερέα Σαμψόν. Αυτός ήρθε στην πόλη μας πριν από λίγο καιρό. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι τους θεράπευσε χωρίς φάρμακα, μόνο με την προσευχή του στο Θεό.

Ο βασιλιάς έστειλε αμέσως ανθρώπους να βρουν τον Όσιο και να τον οδηγήσουν στο παλάτι με μεγάλες τιμές. Μόλις τον είδε ο Ιουστινιανός, τον αναγνώρισε αμέσως. Κατέβηκε από το θρόνο του, τον αγκάλιασε και καταφυλώντας τον, του είπε: «Πράγματι τιμιέ πάτερ, εσύ είσαι που είδα στο όνειρό μου». Ύστερα τον οδήγησε στο εσωτερικό των ανακτόρων. Εκεί τον τίμησε πιο πολύ από τους άρχοντες της Κωνσταντινούπολης. Ο ταπεινός ιερέας Σαμψών δεν ευχαριστιόταν με τις τιμές αυτές. Γνώριζε καλά πως οι τιμές αυτές ανήκαν στο Θεό. Αυτός μόνο μπορεί να θεραπεύσει κάθε ασθένεια της ψυχής και του σώματος. «Βασιλιά μου», είπε ο Άγιος, «εγώ ούτε τον εαυτό μου δεν μπορώ να θεραπεύσω από τα πάθη μου. Πώς εσύ πιστεύεις ότι μπορώ να σε βοηθήσω?» Ο Θεός, βλέποντας για μία ακόμα φορά την ταπείνωση του Σαμψών και την πίστη του αυτοκράτορα, έστειλε τη Θεία Χάρη του. Έτσι, μόλις ο Άγιος ακούμπησε το χέρι του στο σημείο που πονούσε ο ασθενής βασιλιάς, ο πόνος εξαφανίστηκε αμέσως. Ο ευλογημένος Σαμψών όμως, για να αποφύγει τον έπαινο των ανθρώπων, έβαλε λίγη αληφή στο μέρος εκείνο και προσποιήθηκε ότι αυτή τάχα ήταν η αιτία της θεραπείας. Όλοι όμως κατάλαβαν ότι η προσευχή του Αγίου έκανε το θαύμα, αφού τόσοι και τόσοι γιατροί δεν είχαν καταφέρει τίποτα έως τότε με τα φάρμακά τους.

Ο Ιουστινιανός πάλι θέλησε να ανταμείψει τον Όσιο, δίνοντάς του πολύ χρυσάφι. Αυτός όμως δεν το δέχτηκε. «Βασιλιά, είχα κι εγώ μεγάλη πατρική περιουσία, πολλά χρήματα και κτήματα. Τα μοίρασα όμως, γνωρίζοντας ότι τα πλούτη γεμίζουν το μυαλό έγνοιες και δεν αφήνουν την ψυχή ελεύθερη να αγαπήσει δυνατά το Θεό. Αν όμως θέλεις να κάνεις καλό στην ψυχή σου, βάλε τεχνίτες να χτίσουν νοσοκομείο δίπλα στο σπίτι μου, για να δέχομαι εκεί τους ξένους και τους ασθενείς. Με αυτόν τον τρόπο πολλοί θα προσεύχονται για σένα και θα έχεις μεγάλη ωφέλεια και σε αυτήν τη ζωή και στην άλλη».

Ο Ιουστινιανός χάρηκε που ο Άγιος του υπέδειξε τρόπο για να εκφράσει την ευχαριστία του στο Θεό. Πρόσταξε αμέσως να χτίσουν μεγάλο και όμορφο νοσοκομείο στον τόπο που του είπε ο Άγιος. Όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή, το ονόμασε το νοσοκομείο του Σαμψών του Ξενοδόχου. Δώρισε ακόμη πολλά χρήματα και κτήματα στο νοσοκομείο. Από αυτά θα καλύπτονταν όλες οι ανάγκες του νοσοκομείου, οι γιατροί, οι τροφές και τα φάρμακα. Ο Όσιος λοιπόν έμεινε στην Κωνσταντινούπολη μέχρι τα βαθιά του γεράματα, δοξάζοντας το Θεό με την ευλογημένη ζωή του και ανακουφίζοντας τους πονεμένους αδελφούς του.

Μετά την οσιακή κοίμησή του, ο Άγιος Σαμσόν, ο ξενοδόχος, δεν έπαψε να νοιάζεται για το νοσοκομείο του. Κάποτε άναψε μεγάλη πυρκαγιά στην Κωνσταντινούπολη και κατέκαψε πολλά κτίρια. Η φωτιά έφτασε και στο νοσοκομείο του Αγίου και άρχισε να καίει τη στέγη του. Πολλοί χριστιανοί έτρεξαν να τη σβήσουν. Μάταια όμως, οι φλόγες αντί να υποχωρούν, φέργευαν, ενώ οι άνθρωποι είχαν απογοητευτεί. Τότε βλέπουν ξαφνικά τον Άγιο Σαμσόν ολοζώντανο να περπατά πάνω στη στέγη και να διατάζει τη φωτιά να σβήσει. Πραγματικά, οι φλόγες, σαν να φοβήθηκαν τη φωνή του Αγίου, άρχισαν να υποχωρούν. Τότε ο Άγιος γονάτισε και προσευχήθηκε στο Θεό, παρακαλώντας τον να προστατεύσει το νοσοκομείο, και η προσευχή του εισακούστηκε. Η φωτιά έσβησε χωρίς να προκαλέσει καμία καταστροφή στο κτίριο, εκτός από εκείνο το μικρό μέρος της οροφής που είχε αρχικά κάψει. Ο Όσιος Σαμσόν έκανε πολλά ακόμη θαύματα.

Μικρή μου φίλη, ελάτε τώρα να ασχοληθούμε με τα αυριανά γεωγραφικά αναγνώσματα. Αν θέλετε κι εσείς να παρακολουθείτε μέσα από τις κενές σας διαθήκες, ανοίξτε για το αποστολικό ανάγνωσμα καταρχήν στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι μετά τις πράξεις των Αποστόλων, η πρώτη επιστολή είναι η προς Ρωμαίους. Πηγαίνετε στο έκτο κεφάλαιο ή θα το βρείτε με το γράμμα σίγμα ταφ και θα διαβάσουμε τους στίχους 18 έως και 23. Για να ακούσουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο, έτσι δηλαδή όπως θα το ακούσουμε μέσα στο ναό την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Ελευθερωθέντες δε από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Ανθρώπινον λέγω δια την ασθένεια της αρκός ημών, ως περγάρ παρεστήσατε τα μέλη ημών, δούλα τη ακαθαρσία και τη ανομία, εις την ανομίαν ούτων ειν παραστήσατε τα μέλη ημών, δούλα τη δικαιοσύνη εις αγιασμόν. Ότε γαρ δούλη είτε της αμαρτίας, ελεύθερη είτε τη δικαιοσύνη. Τι ναούν καρπών είχετε τότε εφείς νυν επεσχύνεστε, το γαρ τέλος εκείνων θάνατος. Νυν είδε ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, δουλωθέντες δε το Θεό, έχετε τον καρπόν ημών εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Τα γαρ ουψώνια της αμαρτίας θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Για να το διαβάσουμε τώρα και με απλά λόγια, παιδιά. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους αλλά και σε όλους εμάς: είστε λοιπόν ελεύθεροι πια από το ζυγό της αμαρτίας και υπηρετείτε το καλό και το δίκαιο. Χρησιμοποιώ την ανθρώπινη εικόνα της δουλείας, γιατί δεν μπορείτε αλλιώτικα να με καταλάβετε. Παλιότερα είχατε υποδουλώσει όλο το είναι σας σε πάθη και πράξεις αντίθετες στο θεϊκό θέλημα, με αποτέλεσμα να ζείτε αντίθετα προς τις εντολές του Θεού. Έτσι πρέπει και τώρα να υποδουλώσετε όλο το είναι σας στο θεϊκό θέλημα για να βρεθείτε κοντά στο Θεό. Μην ξεχνάτε πως όσο καιρό ήσασταν υπόδουλοι στην αμαρτία, ήσασταν μακριά από το θέλημα του Θεού. Ποιο ήταν το κέρδος σας από τη διαγωγή σας εκείνη? Ντρέπεστε τώρα για αυτήν, γιατί οδηγούσε τελικά στο θάνατο. Τώρα όμως είστε ελεύθεροι πια από την αμαρτία και ανήκετε στο Θεό. Καρπός της καινούργιας ζωής σας είναι η αγιοσύνη και το τέλος της πορείας σας είναι η αιώνια ζωή. Γιατί ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, την οποία έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας. Μικρή μου φίλη, αυτό ήταν το αποστολικό ανάγνωσμα. Είναι λίγο πιο δύσκολο να το καταλάβετε εσείς τα μικρότερα παιδιά, αλλά να το ακούτε τώρα, να μπαίνει μέσα στην ψυχή σας και στο μυαλό σας και μεγαλώνοντας θα καταλάβετε, παιδιά, πολλά περισσότερα και θα παίρνετε πολύ όμορφα μηνύματα από τις επιστολές των Αποστόλων που είναι η συνέχεια των Ευαγγελίων, μικρή μου φίλη. Τώρα να πάμε στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα. Πηγαίνετε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα Ήτα. Θα διαβάσουμε

Στους στίχους 5 έως και 13. Ας ξεκινήσουμε και πιστεύω να το βρείτε στην πορεία. Εισελθόντι δε αυτό εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον: «Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό ο Ιησούς: «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη: «Κύριε, ουκ ημί ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον υπέ λόγο και ιαθίσετε ο πες μου. Και χαρεγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν έχων υπό εμ' αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχω και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσουν τούτο και ποιεί». Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε της ακολουθούσιν: «Αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και να κληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον, εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων». Και είπε ο Ιησούς το εκατοντάρχο: «Είπαγε, και όσο επίστευσας γεννηθήτωση, και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη». Για να το διαβάσουμε, παιδιά, και με απλά λόγια. Μόλις μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος που τον παρακάλεσε λέγοντας: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Και ο Ιησούς του λέει: «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Κι εγώ είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου, στην εξουσία μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλο έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς θαύμασε και είπε σ' όσους τον ακολουθούσαν: «Σας βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σας λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της βασιλείας των ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι, εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο Ιησούς: «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα. Μικροί μου φίλοι, ένα θαύμα του Χριστού μας παρακολουθούμε. Ένα θαύμα, παιδιά, που έχει σαν αιτία του την πίστη του εκατοντάρχου. Ήταν ένας εκατόνταρχος, ένας αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, σαν το σημερινό λοχαγό, και προφανώς ειδωλολάτρης. Κι όμως είχε δει τα θαύματα του Κυρίου, πίστεψε και κατάλαβε πως ο Κύριος μπορούσε να τον κάνει καλά από όπου κι αν βρισκότανε. Και το είπε πάρα πολύ απλά στον Κύριό μας, παιδιά, με πολλή απλότητα. Και ο Χριστός μας, που μπροστά στην πίστη και την απλότητα, παιδιά, σαν να μην μπορεί να αντισταθεί ο ίδιος ο Θεός μας, του έκανε το θαύμα. Γιατί για να γίνει ένα θαύμα, παιδιά, ο Χριστός μας περιμένει να δει την απόλυτη εμπιστοσύνη, την πίστη αυτού που ζητάει το θαύμα. Θα πούμε όμως περισσότερα αύριο το απόγευμα στην ώρα μας, γιατί τώρα πρέπει να κλείσουμε. Τελείωσε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Κρατήστε στις σκέψεις σας αυτά που είπαμε σήμερα. Ακούστε αύριο το πρωί το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, ίσως και το κήρυγμα που θα γίνει στον Ιερό Ναό που θα είστε πάνω στο Ευαγγέλιο, και εμείς θα τα πούμε και το απόγευμα. Μικροί μου φίλοι, χαίρετε.

Αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου για να παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε Βασιλεία Φουράνη, παράκλητο του πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κελίδους και σώσον αγαθέντας πηχάσιμον.
1: Αμήν, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθανάτους ελεήσουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθανάτους ελεήσουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθανάτους ελεήσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεήσουν ημάς, Κύριε ελάσσα αμαρτίες ημών. Δέσποτας ηχώρισαν τις ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε οικίες της ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελεήσουν, Κύριε ελεήσουν, Κύριε ελεήσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου. Όσο εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξ μου εγκαλιάσαι το επί Θεών ζώντα. Και γάστρο θείον έβρινε αυτοικία και τριγών νοσιάνε αυτή ουθήσει τα νοσία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντε εν το οίκο σου ει του αιώνα των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσισε την καρδία αυτού διέθετο ει την κοιλάδα του πλαθμόνο ει τον τόπο ενέθετων. Και γάρ ευλογία δόσεων ομοθετών πορέσονται εκ δυνάμεων ει δύναμη νοφθήσεται ο Θεός των Θεών Ισιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άξον της προσευχής μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίλωσε στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίζουν ημέρα μίαν τις αυλές σου υπερ χιλιάδας. Εξελεξάμεν παραρρυπτήσε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κείμενες κοινόμασιν αιματολών. Ότι έλεος και αλήθειας αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επισέ. Ευδόκησα, Κύριε, τη γη σου, απέστρεψα στην εχμαλουσία Ιακώβ. Αφήκα στι ανομίε του λαό σου, εκάλυψα πάσα τη αμαρτία αυτών. Κατέβαξα πάσα την οργή σου, απέστρεψα από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημά σου, Θεό, σου σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη ει του αιώνα οργιστή ή μην ίδια ταινή στην οργή σου από γενεά ει γενεά. Ο Θεό σου επιστρέψα ζωό σου ημά και ο λαό σου ευφραθήσεται επισή. Δείξον ημί, Κύριε, το έλεό σου και το σωτήριό σου, δόησα μη. Ακούσω με τη λαλήση ενημί, Κύριε, ο Θεό, ότι λαλήση ειρήνη των λαών αυτού και επί του οσίου αυτού και του επιστρέφοντα καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήρων αυτού του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεο και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ τη γη ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριο δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ου σου και πάκουσό μου ότι πτωχό και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιο σημεί, σώσον τον δούλο σου ο Θεό μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησό με Κύριε ότι προσέγγε κράξω με όλη την ημέρα. Έφθανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέγγε την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστό και επιηγή και πολυέλεο πάση τη επικαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσε τη φωνή τη δεήσεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ μου και έκαξα προσέω ότι επίκουσά μου. Ουκ έστει νόμοι όσοι ενθεεί Κύριε και ουκ έστει κατά τα έργα σου. Πάνω τα έθνη όσοι επίησα σήκουσι και προσκυνήσουν ενώπιό σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιό θαυμάσια εσύ Θεό μόνο. Οδήγησό με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσουμε εν τη αληθεία σου. Εφραθεί το η καρδία μου το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδω κατά τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατηρών ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθετο σε ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε Θεός μου, η τύρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, Επίβλεψαν επί με και λέει σώμε εδώ στο κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Απόστολοι, μάρτυρες και προφήτες, ιεράρχοι, όσοι και δίκαιοι, οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστη τηρήσαντες, παρησίαν έχοντες προς το σωτήρα, υπερ ημών αυτών ως αγαθών οικετεύσατε. Σου θύνε δεόμεθα τα ψυχάς ημών, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσι υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου το θάνατος κυλεύσας και έγιες ενδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλεσαι στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσα σε Θεοτόκον πεσβεύουσαν υπερ ημών, και σώσον σωτήρ ημών λαών απερνοσμένων. Μη δι παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιο, και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ το δούλο σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηράσιδε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεγε το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση Κύρια τους Θεοφόρους μάρτυρας, της αυτών οικεσίες εν ειρήνη δοθεία την εκκλησία σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθελον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αποσύντης του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν, την αδιαφθόρως θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσκυνο αυτό εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άμην.
2: Δέσποτα Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμίησας επί της μόν πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν επί του ζωπίου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμονη λύση τήρησον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη ποιμήν της αματολής και αναξίης δούλου σου ημάτου μεγάρκη ηνομήσαμε και ούκασμεν άξιοι άρα τα όματα ημών και βλέψει στο ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στιγμή μας των καρδιών ημών. Αλληκετεύουμε τη συνανίκα στον αγαθότητα, αφήσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσο ημάς για το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της των κειμένων χειρός και άφεση μήκα μαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθεμένοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα, και εσύ ζήσω με το ημετέρω δεσπότη και δαιμόνι. Και ούτω ότι εσείς ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εις την εφερενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε συν το ανάργο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριαρέησον, κυριαρέησον, κυριαρέησον, Πατεράκι, ευλόγησον.
0: Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράμου και Παναμού μου, Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Οσίου Πατρός ημών, Σαμψών του Ξενοδόχου και τη μνήμη επιτελέσιμη και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσε.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν ενεδύσω αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής που πληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον των θεμελίων σας αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστένων πηγάσιν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θερία του αγρού προσδέξον αιώναγρι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου του πετρών δώσωση φωντήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ενατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγινάτων εκ της γης και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται ταξίδια του πεδίου, εκεί έδρυ του λιβάνου ασεφύτευσα. Εκεί η στρουθία ενωσέψουση του ερδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σε λίμνη καιρού ο ήλιο έγνων την δύση αυτού. Έθου σκότω και εγένε τον ύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτωσον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαν τόσου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδύνθη η αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αματωλή από της γης και άνομες τε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγρων την δύσην αυτού έθου σκότος και εγένε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ικάνωρος Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και αεί.

0: υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθε υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθε υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνδρου Ιερομονάχου των αδελφών ημών των ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθε υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μόνης Ταύτης και των ευλαβών προσκυνητών αυτή.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένο και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εντες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξιώσουν, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, να αμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και

0: Σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις πηχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.

0: ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημώδιου τόπου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη και εις τους αιώνας.

0: ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου σε ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίεμε στου φυλαίτε ημών, και μη ενέγγιση μα πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και

0: Όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμικον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και ιεραμονή ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Την τιμή ο τέραν του Θεοβήμ και εδώ ξεκάρι μας την κρίτωση του Σεραφείμ. Την αδιαφθόρου των λόγων τα ακούσαν την όντω Θεοτόκων στην Εγαλήλωνα.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμών, Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού, Σταυρού, προστασίας των Τιμίων, επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου, ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου, όν και την Ανακομιδή των Λειψάνων, εορτάζουμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον.

σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου παρακολουθήσαμε, αγαπητοί ακροατές, την ακολουθία του Εσπερινού. Αύριο το πρωί στις 7.30 θα συνδεθούμε πρώτα ο Θεός με την Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέρεια, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και το Αρχιερατικό Συλλήτουργο. Καλό σας βράδυ.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε,

ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Τα λόγια αυτά προς φιλής μας ακροατέ είναι παρμένα από το αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάζεται την Τετάρτη Κυριακή του Ματθαίου. Το ότι η πτώση μας στην αμαρτία σημαίνει γκρέμισμα και ήττα, υποδούλωση και εξευτελισμό, αυτό με μία φράση σημειώνει επιγραμματικά ο Απόστολος Πέτρος. «Όγαρ της ήττητε τούτο και δε δούλωτε». Έπαθε λοιπόν λίγισμα, κάμψη ηθική και πνευματική ο άνθρωπος που ελκύστηκε από την προκλητικότητα των προσφερωμένων στις αισθήσεις του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερα υποτίμησης και εξευτελισμός από την υποτίμηση και τον εξευτελισμό που παθαίνει ένα πλούσιο ευγενές αρχοντόπουλο που παρασύρεται από τα παιδιά της νύχτας και τους ανθρώπους του υποκόσμου για να είναι τάχα ελεύθερος και να απολαμβάνει των σάπιων εδεσμάτων νυκτοβίου ζωής, να εισπνέει τον ακάθαρτο και δύσοσμο αέρα των υπογείων και να αρχηγεύεται από τη συμμορία χασισοποτών, σωματεμπόρων και ληστών. Και το παθαίνει αυτό γιατί νομίζει πως η πειθαρχημένη και προγραμματισμένη οικογενειακή ζωή και του πατέρα η σοβαρότητα και αξιοπρέπειά του είναι σκλαβιά. Το νομίζει. Και όταν μάλιστα οι απ' έξω που φθονούν την ευτυχία του του ξεσηκώνουν τα μυαλά με τα ψεύδι, τότε αυτό το νομίζει μεταβάλλεται σε μία πίστη του πως ζει τάχα κλειδαμπαρωμένο στο σπίτι του, στερούμενο των απολαύσεων της ζωής, και ζει ανήσυχο, μελαγχολικό και λυπημένο μέσα στην ξαστεριά του ουρανού του, στο χαμόγελο του σπιτιού του, στην απόλαυση των αδιαβλήτων αγαθών. Κατορθώνουν οι απ' έξω με τη διαστροφή της πραγματικότητος και την ψεύτικη γυαλάδα του κόσμου να δημιουργούν ζητήματα σε ένα ευτυχισμένο σπίτι και να ξεστρατίζουν το παιδί για να το υποδουλώσουν στα πάθη του, να το μάθουν συνήθειες που δεν εγνώριζε, κέντρα που συχαίνονταν, απολαύσεις για τις οποίες κάθε φυσιολογικός και υγιής στα μυαλά άνθρωπος κάνει εμετό. Και αναφέρομαι αυτό το παράδειγμα που πέφτει άμεσα στα μάτια μας για να νιώσουμε καλύτερα τι έπαθε το ανθρώπινο γένος εξαιτίας της αποστασίας του από το Θεό. Έκοψε τα χρυσά χαλινάρια της πειθαρχημένης το θέλημα του ουρανίου πατρός ζωής και έπεσε ελεύθερος στην αγορά του διαβόλου, όπως ο αλήτης, ο αργόσχολος, ο λιμασμένος τύπος, ο αδέσποτος σκύλος που γυρίζει χωρίς αφεντικό στα χασάπικα έξω από τα μαγειρία στις γωνιές με τα απορρίμματα για να μαζεύει ό,τι βρώμικο βρίσκει. Αυτό λέγεται στη γλώσσα του σατανά και των παραστρατημένων ελευθερία και ευτυχία. Μονάχα διανοητικός ανάπηροι, ψυχικά και ηθικά γκρεμισμένοι μπορούν να έχουν σε λειτουργία τέτοιο λογικό μηχανισμό. Αλλά και η απλή διασταύρωση των ματιών σου με τα μάτια του σατανά θολώνει το μυαλό, όπως εθολώθη των πρωτοπλάστων και δι' αυτών ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Ο ξεπεσμός των πρωτοπλάστων και όλων των προχριστού ανθρώπων στο κατάντημα της δουλείας με αφεντικό το διάβολο
Επόμενο ήταν να κάμει τη ζωή των παραστρατημένων παιδιών του Θεού άκρος βασανιστική. Γιατί μια τέτοια ελευθερία που επαγγέλλεται ο σατανάς δεν είναι ελευθερία αλλά αποχαλήνωσης που σπρώχνει στην υποδούλωση και φυλάκιση της ψυχής. Άλλωστε, μετά την επανάσταση του ανθρωπίνου γένους από των ημερών των πρωτοπλάστων μέχρι της ελεύσεως του λυτρωτού, είναι ολοφάνερο πως ο άνθρωπος έχασε την πραγματική του ελευθερία και υπετάγει πλήρως και απολύτως στο κτηνόδες. Ως ψυχή εξευτελίσθη, ως πνεύμα εταπεινώθη, ως ελευθέρα προσωπικότητα διατάσσουσα και όχι διατασσωμένη. Έγινε ένα ράκο στα πόδια της ίενας που αρέσκεται να τρέφεται με τα αθνή σημαία. Γιατί ποια πράγματα εστερείτο κοντά στο Θεό, το ότι ένιωθε το Θεό κοντά του, αυτό όχι μονάχα του στερέωνε το αίσθημα της απολύτου ασφαλείας, αλλά και του εγέμιζε τη ζωή με δόξα και χαρά. Έπειτα και αισθησιακά απελάμβανε των ωφελήμων για το σώμα του και την ψυχή του αγαθών και αισθητικά, γιατί γύρω του έμψυχος και άψυχος φύσης επροβάλλεται σαν ζωντανός καλλιτεχνικός πίνακας εκτάκτου ωραιότητος και αρμονίας. Η ελευθερία δεν ευρίσκεται στην ικανοποίηση των αλόγων ενστίκτων, λες και σκοπός της ζωής δεν είναι άλλος παρά η άμετρος, άκερος και άνομος πλήρωσης αλόγων ετοιμάτων του κατωτέρου και γηίνου μέρους της φύσεώς μας. Αλληπιθαρχία στο θέλημα του Θεού και η αυτοκυριαρχία που κρατεί την ψυχή δέσποινα επί των ενστίκτων και των ορμών μας και όχι ευτελή χαμερπιδούλην του. Ο άνθρωπος προσφυλής μας ακροατέ αποτελείται από σώμα και ψυχή. Κάποιο από τα δύο πρέπει να διατάσει και το άλλο να υπακούει. Κάποιο πρέπει να έχει την εξουσία και την ευθύνη και το άλλο πρέπει να εξουσιάζεται. Τώρα χρειάζεται

Ιουν να συντάξουν νομολογίες και να δώσουν ρυθμό στη ζωή μιας ιδανικής πολιτείας των ανθρώπων. Μπορεί ανθρωποφάγοι κανίβαλοι μιας ζούγκλας να τεθούν επικεφαλής μιας πολιτισμένης χριστιανικής κοινωνίας και να υπάρξει πρόοδος και ευτυχία. Τότε πώς μπορούν τα κατώτερα ένστικτα και οι φυσικές ορμές που δεν έχουν άλλο σκοπό παρά μια δουλική συντήρηση της ζωής να κυριαρχούν, να συντάσσουν κανόνες συμπεριφοράς και να κρατούν στο κατόφλι της υπηρεσίας των την ψυχή. Και όμως εκεί τράβηξε η ανθρωπότητα για να πέσει στην πιο στιγνή δουλεία και να ξεπεράσει ο άνθρωπος αυτό το ευγενέστατο και θεότατο πλάσμα του Θεού και τα ζώα ακόμη, ύστερα από την απώλεια της τιμής του και της αξίας του που είχε κοντά στο Θεό. Άνθρωπος εν τιμιών ουσινίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ομοιώθη από της πλευράς της αχριστεύσεως του ως προσωπικότητος μετά τον ηθικό του ξεπεσμό και την υποδούλωσή του στα πάθη τα οποία ούτε νου έχουν ούτε συνείδηση αλλά κόρη στη λύσα ειδονικών απολαύσεων και ικανοποιήσεων με τέρμα τη φθορά. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος προς φιλείς μας ακροατέ γράφει πως αυτές οι αισθησιακές ορμές στις οποίες εδέχθη να υποδολωθεί ο άνθρωπος εφόσον ικανοποιούνται άλογα άκερα και άνομα κατασκευάζουν στο εργαστήριό τους τη φθορά, το θάνατο της ψυχής. Και δουλεία στη φθορά χαρακτηρίζει ο ίδιος την πτώση του ανθρώπου και την παραμονή του στο αμαρτωλό καθεστώς μέχρι της ελεύσεως του λυτρωτού. Και αυτό εννοεί όταν στην παρούσα περικοπή τονίζει πως τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Και ο Απόστολος Πέτρος για να δώσει ζωντανότερη εικόνα των δούλων της αμαρτίας γράφει πως όλοι αυτοί που απεστάλησαν από το Θεό και ακολούθησαν τη λογική της αμαρτίας ως άλογα ζώα φυσικά γεγεννημένα εις άλωσιν και φθοράν εν τη φθορά αυτών καταφθαρίσονται και ελευθερίαν επαγγελόμενοι αυτοί δούλοι υπάρχοντες της φθοράς. Τα συνθήματα του διαβόλου και των οργάνων του είναι συνθήματα ελευθερίας, γιατί το πνεύμα του κακού θεωρεί σκλαβιά. Το φωτεινό βασίλειο του Χριστού και τους νόμους του, επειδή είναι άρχον του σκότους και μένει στο ζώφο υπόδικος κατά τον Απόστολο Πέτρο. Και ο πλέον δύσκολος άνθρωπος προσφυλής μας ακροατέ και ο πολύς ακατεμένος από την αμαρτία και θλιβερά έκδοτος στο πάσης μορφής έγκλημα δεν μπορεί παρά να ομολογεί σε κάποιες στιγμές πως η απομάκρυνση από το Θεό οδήγησε στη δουλεία της αμαρτίας μόλο το παρεπόμενο της δουλείας αυτού του είδους. Από αυτή λοιπόν τη δουλεία μας ελευθέρωσε ο Χριστός, γράφει ο Απόστολος Παύλος, και πρέπει να σεβαστούμε εμείς οι ίδιοι το μεγάλο τούτο αγαθό που μας εχάρισε εκείνος με τη σταυρική του θυσία. Και όχι απλώς να το σεβαστούμε, αλλά και να κρατηθούμε και να το περιφρονήσουμε, γιατί μόνο σε τέτοιο έδαφος ηθικής εν Χριστώ ελευθερίας μπορεί να οικοδομηθεί ο μεγάλος ναός της αρετής μας και να ζήσουμε αιώνια ευτυχισμένοι κοντά στο Θεό. Τι ελευθερία ούν η Χριστός ημάς ηλευθέρωσε στήκεται και μη πάλιν ζυγό δουλεία ενέχεστε. Μετά την απολευθέρωσή μας από το ζυγό του παλιού νόμου και από τη δεσποτεία των παθών μας, ο άνθρωπος εκλήθη να γίνει δούλος του Χριστού. Η δουλεία αυτή πρέπει να είναι με τη δική μας συγκατάθεση

ελευθέρων ανθρώπων. Με τη χάρη του Θεού απειλάγει ο λογικός μηχανισμός από την οξύδωσή του και η καρδιά απέκτησε και πάλι την ηθική ευαισθησία της. Με το φως που έπεσε με την αποκαλυφθήσα αλήθεια στο μυαλό μας ως θεογνωσία και την ικανότητα που αυτό έλαβε να συγκρίνει τα αγαθά της εν Χριστώ ελευθερίας με τα μολυσμένα πρασόφυλλα που απολάμβανε ο άνθρωπος της σκλαβιάς μακριά από το Θεό, μας καθοδηγεί πλέον στη νέα πορεία της ζωής μας. Δεν δικαιολογείται η επάνωδος στο παλαιό αμαρτωλό καθεστώς. Ο Απόστολος Παύλος, τονίζοντας το ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη, υποδηλώνει και το διχασμό που μπορεί να πάθει ο λυτρωμένος πιστός, διχασμό λόγω παλαιάς κακής έξεως, τον οποίον ο Κύριος έκρινε ασύμφορο για τη σωτηρία μας. Ουδείς δύναται δυσί Κυρίης δουλεύειν, ήγαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Η υποδούλωση του ελευθερωθέντος δια του αίματος του Κυρίου στη δικαιοσύνη είναι ακριβώς και απόδειξη της ξεστεριάς του μυαλού που επετεύχθη μετά το σπάσιμο του ζυγού της αρκικής και ηθικής δουλείας. Γιατί μονάχα ένας ηθικά και πνευματικά ελεύθερος άνθρωπος με πλούσιο το φωτισμό εκ μέρους του Θεού μπορεί να συγκρίνει και να αποφασίσει ποιον κόσμο πρέπει να ακολουθήσει. Επειδή υπάρχουν ανθρώπινες αδυναμίες και χρειάζεται μια δυνατή φωνή στο δρόμο της καινούρια μας ζωής, ο Απόστολος Παύλος, ελέγχοντας εμέσως την ντροπιασμένη μας διαγωγή μακριά από το Θεό, γράφει: «Όσπερ παρεστήσατε τα μέλη ημών δούλα τη ακαθαρσία και τη ανομία εις την ανομίαν, ούτων ειν παραστήσατε τα μέλη ημών δούλα τη δικαιοσύνη εις αγιασμόν». Τότε, μακριά από το βασίλειο της χάριτος, εντόλως ελεύθεροι, προτιμήσατε να ζείτε δουλικά και να υπηρετείτε το καθεστώς της αμαρτίας που και τα σωματικά σας μέλη εμόλυνε, όπως και την ψυχή σας. Και δουλεύσατε μάλιστα πρόθυμα, φιλότιμα με ένα ζήλο, λες και σας άνοιγαν μπροστά σας αμύθιτους θησαυρούς. Λοιπόν και τώρα, μετά το λυτρωμό σας από την ψευτιά και την απάτη, θα δουλέψετε με τον ίδιο και φλογερότερο ζήλο στο κράτος της δικαιοσύνης, στην αρετή του Χριστού, για να καθαριστείτε από το μολυσμό και να αγιαστείτε, αφού όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Και για να δουλέψετε με πίστη και αφοσίωση κάτω από το βλέμμα του Χριστού και να νιώσετε την ανεκλάλικτη χαρά και ευτυχία ενός τέτοιου δούλου, πρέπει να υποβάλλετε στη συνείδησή σας το εξής ερώτημα: τι να καρπονίχετε τότε εφείς νυν επεσχύνεστε, το γαρ τέλος εκείνον θάνατος, ώστε μπορείτε να υποβοηθηθείτε, γράφει ο Απόστολος Παύλος, και από τον απολογισμό της δουλείας σας στην αμαρτία. Αλλά ντρέπεστε και να τα θυμηθείτε ακόμη. Καρπός της αμοιβής δεν ήταν παρά η καταχνιά της ντροπής και ο τελικός χαμός. Δεν απομένει λοιπόν παρά να προτιμήσετε τη δουλεία του Χριστού, στην οποία και μόνο νιώθετε τον εαυτό σας ελεύθερο και αθάνατο με το όραμα της Βασιλείας του Θεού. Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες, δουλωθέντες δε το Θεό, έχετε τον καρπόν ημών εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Μετά την απολευθέρωση του ανθρώπου και την υποταγή του πλέον στο θέλημα του Θεού,
υπάρχει έδαφος και άνεσης διαρκούς πνευματικής και ηθικής πρόοδου. Μπροστά μας δεν υπάρχουν προσκόμματα που να μας εξασθενίζουν την ψυχική δύναμη που λέγεται βαθύς πόθος να πλησιάσουμε σε αγιότητα τον Κύριό μας. Δεν μας σκοτώνεται η δυνατή νοσταλγία να πατήσει το πόδι μας στη Βασιλεία του Θεού και να τον ειδούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Η αμαρτία προσφυλής μας, ακροατέ, πρέπει να χάσει μια για πάντα τους δούλους της. Πρέπει να νιώσει πως δεν υπάρχουν πλέον στην υπηρεσία της τέτοιοι δούλοι, αλλά πέθαναν και απέθαναν για να ζήσουν στη ζωή του Χριστού. Ούτω και εμείς λογίζεστε αυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού, το Κύριο ημών. Μιούν βασιλευέτο η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, εις το υπακούειν αυτοί εν τες επιθυμίες αυτού. Ο κίνδυνος που υπάρχει τώρα είναι μήπως μέσα δώσουμε βασιλικά δικαιώματα στο κακό και αλυσοδέσει την ψυχή που ρυθμίζει και τις σωματικές επιθυμίες. Δεν θα μας σώσει η δικαίωση ενώπιον του Θεού επειδή έγινε χαριστική, χωρίς εμείς να συμβάλλουμε προσωπικώς, έστω και κατελάχιστον. Την ελευθερία μας, εφόσον την οφείλουμε στο σταυρικό θάνατο του Κυρίου, τη χρωστούμε σε εκείνον που έσπασε τις αλυσίδες, μας έβγαλε από την ασφυκτική ζωή της οργής και μας παρουσίασε στο Θεό αθώους κατά χάριν. Μπορεί όμως εμείς οι αθωοθέντες να γλιστρήσουμε και πάλι πηδώντας το φράγμα της αρετής προς τα παλαιά μας λιμέρια. Η συνήθεια υπηγείρει το σαρκικό φρόνημα, γαργαλίζει έντονα και προκαλεί με τις άμεσες προσφορές του κόσμου θόλωση του μυαλού και μείωση της κριτικής του ικανότητος. Μπορεί συνεπώς ο άνθρωπος να μην χάσει βέβαια την πίστη του και τη θρησκευτική κατοχήρωσή της με λατρευτικές εκδηλώσεις, όμως να θεραπεύει τα τόσα ψυχικά και σωματικά του πάθη όπως ο παλαιός ειδωλολατρικός κόσμος, οπότε προσωπικός, δεν το σώζει η αγάπη του Θεού που εξεδηλώθη στο σταυρικό θάνατο του μονογενούς του Υιού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ομιλεί περί δουλείας. Μονάχα η αναγνώριση της εξουσιαστικής δυνάμεως του Κυρίου, η πλήρης εξουδένωση του ιδίου μας θελήματος και η τελεία και ανεφόρον υποταγή μας στα προστάγματα του Ευαγγελικού νόμου θεμελιώνει την εν Χριστώ ζωή και ασφαλίζει από πτώσεις που οδηγούν και πάλι στην παλαιά δουλεία της αμαρτίας. Όχι ίχνη, αλλούτε σκιά της αμαρτίας δεν πρέπει να πέσει πλέον στην αυλή της ψυχής μας. Ότι θυμίζει η δουλεία πρέπει να απαλευθεί και από τη μνήμη μας. Δυστυχώς, προσφυλής μας ακροατέ, υπάρχει το χωματοποιημένο φρόνημα αυτές οι τυραννικές απαιτήσεις του σώματος που τόσο ενοχλητικές και ως ένα σημείο βασανιστικές είναι. Και αυτά τα δύνατα αμαρτωλά κατάλοιπα καλείται ο άνθρωπος να πολεμήσει εναντίον αυτών να αμυνθεί. Αλλιώς η αναμελήσει θα υποδολωθεί και θα γελιοποιηθεί πλήρως, αηδιάζοντας αυτός ο ίδιος τον εαυτό του και σβήνοντας την ελπίδα της σωτηρίας του. Τότε, κατά τι τον ωφέλησε ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου, η κατάργηση του κράτους του θανάτου, ο αφοπλισμός της δυνάμεως του άδου, το άνοιγμα των θυρών του παραδείσου, το βάπτισμά του, η πνευματική τράπεζα που παρατίθεται, τα ιερά λόγια που ακούονται, τα ευαγγελικά ρήματα που κηρύττονται και όλα τα δώρα που προσφέρθηκαν στα παιδιά του Θεού.
η εν Χριστώ ελευθερία προσφυλής μας ακροατέ δεν είναι απλή και κενή λέξης. Σημαίνει ένα γεγονός και προσδοκά βιώματα αρετής του Χριστού. Και τα βιώματα αυτά ξεχωρίζουν τα παιδιά της ελευθερίας από τα παιδιά της ηθικής σκλαβιάς. Τα πρώτα έχουν το φως και τα δεύτερα έχουν το σκοτάδι. Τα πρώτα αθλούνται στο στίβο της πίστεως και της αρετής για να λάβουν όχι φθαρτό, αλλά φθαρτό στεφάνι. Τα δεύτερα είναι τα πλαδαρά εκείνα όντα των οποίων το ηθικό αίμα απομυζά ο παρασιτικός κακοήθης όγκος των αμαρτιών και ικανοποιούνται με την κνιδοδοσή που αισθάνονται στο κορμί της ψυχής τους. Τα πρώτα με μία αισιοδοξία και δημιουργική ενεργετικότητα εργάζονται προς δόξαν του Χριστού και απολαμβάνουν τον καρπόν του Αγίου Πνεύματος. Τα δεύτερα, σαν τέκνα οργής, θησαυρίζουν οργή κατά την ημέρα που θα ξεσπάσει η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ο Απόστολος Παύλος προσφυλής μας ακροατέ ονομάζει πάντοτε εαυτόν στις επιστολές του δούλων του Χριστού. Αλλά δυστυχώς μόνον ένας Παύλος και η χωρία των Αγίων της πίστεώς μας έχουν την τιμή να φέρουν αυτόν τον τίτλο, τον δηλωτικό της αγιότητός των, γιατί υπετάγησαν πλήρως στο Χριστό και σαν δούλοι του Χριστού εδόξασαν την Εκκλησία του. Και αυτόν τον τίτλο του δούλου του Χριστού, συνείδηση του οποίου είχε και η Παρθένος Μαρία, μπορούν όλοι να τον αποκτήσουν αρκεί να υποτάξουν το διαφθαρμένο εγώ τους στο θέλημα του Θεού και να σβήσουν για πάντα το σκοτεινό παρελθόν της

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή αυτή που ονομάζεται Ιστορικές Καταγραφές και καταγράφει την ιστορία της πατρίδος μας, την ιστορία των Ελλήνων, όχι μόνο μέσα από τα ιστορικά γεγονότα, αλλά και από άλλα γεγονότα που πραγματικά γράφουν και αυτά ιστορία. Πάντοτε αρρωγός σε όλο αυτό είναι ο κύριος Παπαλαζάρου Ιωάννης, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Για μας εκπαιδευτικός διαβίου, γιατί μαθαίνουμε πολλά από τον κύριο Παπαλαζάρου και περιμένουμε και πώς και πώς αυτήν την ώρα να κάνουμε μαζί του το μάθημα, θα λέγαμε. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που είστε κοντά μας μέσω της τηλεφωνικής μας γραμμής και σήμερα για να συνεχίσουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει στην προηγούμενη συνάντησή μας.
1: Και εγώ χαίρομαι κάθε φορά που μου δίνετε ευκαιρία να επικοινωνούμε και να τα λέμε, όχι ως δάσκαλος και μαθητές, αλλά ως φίλοι και συνακροατές αυτών των ιστορικών θεμάτων που μας ενδιαφέρουν και πρέπει να κοινωνούμε και να μετέχουμε.
0: Ωραία. Κύριε Παπαλαζάρου, στην προηγούμενη συνάντησή μας μας μιλήσατε για τον Απόστολο Παύλο, τη ζωή του, τη μεταστροφή του στο χριστιανισμό, αλλά έχουμε ακόμα πολλά να πούμε, είπαμε.
1: Έχετε δίκιο. Ναι, πράγματι μιλήσαμε για τον βίο του, τον προχριστιανικό, και πώς από φανατικός διώκτης της διδασκαλίας του Κυρίου μεταστράφηκε σε θεόπνευστο κήρυκα αυτής της διδασκαλίας και του Ευαγγελίου του Χριστού. Τον συναντήσαμε στις πρώτες του έτσι απόπειρες να δημιουργήσει χριστιανικές ομάδες στη Δαμασκό, στην Αντιόχεια, και όπως είδαμε εκεί στο πρώτο μέρος που αναφερθήκατε κι εσείς, αυτός που τον οδήγησε και τον κατήχησε στην πρώτη του επικοινωνία με τη διδασκαλία του Χριστού ήταν ο Ανανίας, με την επέμβαση βέβαια του Κυρίου, και με τη δική του κατήχηση και τη βάπτιση που του έκανε ο Παύλος, ευθέως πια από εδώ και στο εξής κηρύττης της Ιουδαϊκής Συναγωγής, ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Ιουδαίων της Δαμασκού, οι οποίοι Ιουδαίοι της Δαμασκού αποφάσισαν σε μυστικές συναντήσεις τους να τον συλλάβουν και να τον φωνεύσουν. Οι χριστιανικοί όμως της περιοχής αντιλήφθηκαν τις κινήσεις τους, φυλάδευσαν τον Παύλο προσωρινά προς την Αραβία, νότια της Δαμασκού, για λόγους ασφαλείας βέβαια. Έμεινε εκεί για ένα μικρό διάστημα και κατόπιν επέστρεψε πάλι στη Δαμασκό, όπου άσκησε το αποστολικό του έργο για 3 χρόνια περίπου. Στη συνέχεια ο Παύλος έρχεται στην Ιερουσαλήμ, όπου, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, γνώρισε εκεί τον Απόστολο Πέτρο και εκεί συνάντησε, γνώρισε και τον Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό, τον αδελφό του Κυρίου. Οι πράξεις των Αποστόλων, γραμμένες από τον Ευαγγελιστή Λουκά, μας πληροφορούν ότι ο Απόστολος Βαρνάβας, ένας από τους πιο έτσι αγαθούς και πρώτους πιστούς μετά τους 12 Αποστόλους του Χριστιανισμού, συνόδευσε τον Παύλο κατά τη γνωριμία του με τους χριστιανικούς κύκλους της Ιερουσαλήμ, γιατί, όπως ήταν φυσικό και όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν σχετικές επιφυλάξεις από τους κύκλους αυτούς προς αυτό το νέο πλέον πρόσωπο του Παύλου, τον πρώην διώκτη, το νέο μέλος λοιπόν των κοινοτήτων των χριστιανικών. Σε 15 μέρες αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ιερουσαλήμ, αφού αυτή η γενική επιφυλακτικότητα κυρίως εκ μέρους των ελληνιστών Ιουδαίων χριστιανών, ελληνιστές Ιουδαίοι χριστιανοί, ήταν οι Ιουδαίοι εκείνοι οι οποίοι είχαν μορφωθεί σε σχολεία την ελληνική γλώσσα, ελληνιστές λέγονταν, αυτούς τους χριστιανούς ήταν οι πρώτοι τους οποίους είχε καταδιώξει πριν από τη μεταστροφή του ο Παύλος. Τώρα λοιπόν τον έβλεπαν με πολύ μεγάλη επιφύλαξη και αναγκάστηκε έτσι ανάγκασε λοιπόν αυτή η κατάσταση που επικρατούσε, η ανήσυχη κατάσταση, ανάγκασε τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων να τον φυγαδεύσουν μέσω της Κεσάριας της Παλαιστίνης και να επιστρέψει στην Ταρσό. Τα γεγονότα, τώρα θα δούμε την πρώτη αποστολική περιοδία του. Τα γεγονότα της πρώτης αποστολικής περιοδίας του Αποστόλου Παύλου, που αποτελεί και την, θα λέγαμε, την πρώτη μεγάλη εξόρμηση του χριστιανισμού έξω από τα όρια της Παλαιστίνης, τα γεγονότα αυτά τα περιγράφουν, στα γεγονότα αυτά περιγράφεται πώς ο Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας, συνοδευόμενοι από τον ανιψιό του Βαρνάβα, τον Ιωάννη Μάρκο, είναι ο συγγραφέας κατόπιν του κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, ξεκινάνε λοιπόν αυτή η ομάδα αυτή, ξεκινάνε την πρώτη δύσκολη αποστολή. Το ταξίδι αρχίζει από την Αντιόχεια και περιλαμβάνει την Κύπρο και ακολούθως πόλεις της Μικράς Ασίας. Η μέθοδος που ακολουθούσε ο Παύλος με τη συνοδεία του ήταν να απευθύνεται πρώτα ο Παύλος στους Ιουδαίους, στις Ιουδαϊκές συναγωγές κάθε πόλης που επισκέπτονταν. Όπως ήταν φυσικό, οι ομιλίες άρχιζαν πάντοτε από την Παλαιά Διαθήκη και τονιζόταν ότι οι προφητείες για την έλευση του Μεσσία πραγματοποιήθηκαν πλέον στο πρόσωπο του Ιησού, τον οποίο όμως η ανώτατη θρησκευτική ηγεσία των Ιουδαίων παρεξήγησε και καταδίκασε σε σταυρικό θάνατο με τη συνεργασία και των Ρωμαϊκών αρχών. Όμως ο Χριστός αναστήθηκε, εμφανίστηκε στους μαθητές του και τους έδωσε την εντολή να κηρύξουν τα γεγονότα αυτά σε όλα τα έθνη, ξεκινώντας από τους Ιουδαίους. Μετά από την εχθρότητα που συνάντησαν εκ μέρους των Ιουδαίων η ομάδα του Παύλου στράφηκε προς τους εθνικούς. Σε όλη την πορεία του ο Παύλος είχε αρκετούς συνεργάτες που προέρχονταν από ελληνικές πόλεις ή ήταν, όπως τους ονομάσαν πριν, ελληνιστές Ιουδαίοι. Δημιουργήθηκαν χριστιανικές κοινότητες αποτελούμενες κατά το μεγαλύτερο μέρος από εθνικούς. Ασφαλώς η δημιουργία εκκλησιών με τη συμμετοχή μέσα πολλών εθνικών, πρώην ειδωλολατρών δηλαδή, αποτελεί μεγάλη, σπουδαία επιτυχία της αποστολής του Παύλου. Αποτέλεσε όμως και αιτία αναταραχής από τη μεριά κάποιων Ιουδαϊζόντων. Αυτή η αναταραχή οδήγησε στην σύγκληση της πρώτης Αποστολικής Συνόδου. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς ήταν αυτή η Αποστολική Σύνοδο και για ποιο λόγο συνήλθε. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας παρέμειναν στην Αντιόχεια για αρκετό καιρό με άλλους χριστιανούς. Αυτή την περίοδο ήρθαν από την Ιουδαία στην Αντιόχεια μερικοί χριστιανοί που δίδασκαν στους πιστούς πως αν δεν περιτέμνονται, όπως ακριβώς προστάζει ο νόμος του Μωυσή, δεν μπορούσαν να σωθούν. Μια τέτοια διδασκαλία των Ιουδαϊζόντων χριστιανών προκάλεσε την αντίδραση του Παύλου και του Βαρνάβα και έτσι δημιουργήθηκε αναστάτωση μεγάλη και συζητήσεις πολλές ανάμεσα στις δύο μερίδες. Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί αναταραχή και σύγχυση και να συγκληθεί η Σύνοδος των Ιεροσολύμων, η γνωστή ως Αποστολική Σύνοδος. Η απόφαση της Συνόδου συνιστούσε να μην επιβληθεί καμία υποχρέωση περιτομής στους χριστιανούς τους προερχόμενους από εθνικούς ή από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Αυτή ήταν η πρώτη περίοδο, η πρώτη αποστολική περιοδία. Ας δούμε τώρα την δεύτερη αποστολική περιοδία του Παύλου, η οποία αρχίζει πάλι από την Αντιόχεια, με συνοδεία αυτή τη φορά του Σίλα και του Μάρκου, που ήταν ανεψιός του Βαρνάβα. Σκόπευαν να επισκεφθούν μεγάλες πόλεις της Βόρειας Γαλατίας. Με το όνομα Γαλατία, αγαπητοί ακροατές, είναι γνωστές δύο περιοχές που απέχουν πολύ η μια από την άλλη. Γαλατία ονομαζόταν κατά την αρχαιότητα μια περιοχή που βρισκόταν στα υψίπεδα της κεντρικής Μικράς Ασίας, στην περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται η πρωτεύουσα της Τουρκίας, η Άγκυρα. Κάπου εκεί λοιπόν ονομαζόταν η περιοχή Γαλατία. Γαλατία όμως υπάρχει και μια περιοχή της Δυτικής Ευρώπης που κατοικούνταν από κελτικά φύλλα και που περιλάμβανε τη σημερινή Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο. Αυτή είναι η δεύτερη Γαλατία, η Ευρωπαϊκή Γαλατία. Αυτοί λοιπόν στράφηκαν στη Γαλατία της Κεντρικής Ασίας, η ομάδα του Αποστόλου Παύλου. Τα σχέδια του όμως εμποδίστηκαν αυτά και αναλαμβάνει μια νέα αποστολή προς την Κύπρο, στη συνέχεια προς την Τροάδα, την αρχαία Τρία δηλαδή, από όπου ύστερα από ένα όραμα που είδε, ήρθε απέναντι στη Μακεδονία. Στο σημείο αυτό προστίθεται στην συνοδεία και ο Λουκάς, ο κατόπιν Ευαγγελιστής, ο οποίος περιγράφει τα γεγονότα όλα αυτά στις πράξεις των Αποστόλων, στο 16ο κεφάλαιο, και λέει, μεταφέρω μία έτσι μικρή, έτσι ένα τμήμα μικρό. Και στον Παύλο φάνηκε κατά τη νύχτα ένα όραμα. Ένας άνδρας Μακεδόνας στεκόταν ορθός, παρακαλώντας τον και λέγοντας, «Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν». Από την Τροάδα λοιπόν, ο Παύλος και η ομάδα του έπλεψαν αρχικά προς τη Σαμοθράκη, έμεινα λίγες μέρες εκεί, αμέσως μετά αποβιβάστηκαν στη Νεάπολη, είναι η σημερινή Καβάλα, και από εκεί στους Φιλίππους, στην ονομαστή αυτή τότε πόλη της Μακεδονίας. Στους Φιλίππους ιδρύθηκε και η πρώτη επί ευρωπαϊκού εδάφους εκκλησία. Εδώ βαφτίστηκε και η πρώτη Ευρωπαία γυναίκα χριστιανή, η Ισαπόστολος Αγία Λυδία, η Φιλιππισία. Την γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά και την τιμούμε όλοι στις 20 Μαΐου κάθε χρόνο. Η Αγία Λυδία καταγόταν από τα θιάτυρα της Μικράς Ασίας και ήταν έμπορος πορφυρών, υφασμάτων ή ενδυμάτων, πορφυροπόλης όπως την ονομάζουν τα κείμενα τα εκκλησιαστικά. Η Λυδία λοιπόν υποδέχθηκε και φιλοξένησε τους Φιλίππους τον Απόστολο Παύλο, όπου κατηχήθηκε η ίδια και βαφτίστηκε στις όχθες εκεί του τοπικού ποταμού Ζιγάκτη μαζί με όλη την οικογένειά της. Στο χώρο όπου βαφτίστηκε η Αγία Λυδία λειτουργεί εδώ και πάνω από 50 χρόνια βαπτιστήριο για ατομικές και για ομαδικές βαπτίσεις. Προς τιμήν της Αγίας Λυδίας, όπως ξέρουμε όλοι και εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, ιδρύθηκε από το έτος 1958 από τον μακαριστό γέροντα Θεόφιλο Ζησόπουλο, έναν αρχιμανδρίτη θεόπνευστο με περίσσευμα ψυχικής και πνευματικής γενναιότητας, η αδελφότητα Αγία Λυδία η Φιλιππισία, με έδρα την Ασπαβάλτα, από όπου το 1972 εκδόθηκε το μηνιαίο περιοδικό, εκδίδεται συνεχώς το μηνιαίο περιοδικό Λυδία, σήμερα εκδίδεται υπό τον τίτλο Όσιος Θεόφιλος. Από το 1993 εκπέμπει στα Ερτζιανά ο ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία η Φιλιππισία, από τον οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε την τιμή και τη χαρά να ακουγόμαστε και να συζητούμε. Και από το 1994 ιδρύθηκε ο τηλεοπτικός σταθμός 4Ε, ενώ κατά τα έτη 1990 μέχρι 1997 θεμελιώθηκε και εγκαινιάστηκε ο μεγαλοπρεπής ναός προς τιμήν της Αγίας Λυδίας. Επανερχόμαστε στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος στη συνέχεια, μετά από τους Φιλίππους, μέσω Αμφιπόλεως έφτασε στη Θεσσαλονίκη και κατόπιν στη Βέρεια, όπου είδησε τις εκκλησίες της Θεσσαλονίκης και της Βέρειας. Στη Θεσσαλονίκη αντέδρασαν πολύ έντονα τότε οι Ιουδαίοι, οι εκεί οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης. Έμεινε λίγο ένα διάστημα στη Βέρεια, από όπου όμως αναγκάστηκε πάλι να την εγκαταλείψει, γιατί οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης προξενούσαν ταραχές και προσπαθούσαν να δυσχεράνουν το έργο του. Από τη Βέρεια μεταβαίνει στην Αθήνα. Ο συγγραφέας των Πράξεων των Αποστόλων, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, παραθέτει την ομιλία του Αποστόλου Παύλου στην Πνίκα, όπου εκεί αναφέρονται ως πρώτοι χριστιανοί ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και η Δάμαρης. Στην ομιλία του στην Πνίκα, στην Αθήνα, χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Αποστόλου Παύλου στο βωμό του αγνώστου Θεού, που φαίνεται να υπήρχαν τέτοιοι βωμοί αρκετοί εκείνη την εποχή στην Αθήνα. Τελικά στην Αθήνα δεν ιδρύθηκε εκκλησία αυτό το πρώτο διάστημα, ιδρύθηκε αμέσως το επόμενο διάστημα. Μετά την Αθήνα πήγε στην Κόρινθο, όπου έμεινε αρκετό χρονικό διάστημα. Εκεί γνώρισε τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, ένα ανδρόγυνο Εβραίων, οι οποίοι ήταν επίσης σκηνοποιοί κατά το επάγγελμα όπως και ο ίδιος, και εκεί ίδρυσε και τοπική εκκλησία. Από την Κόρινθο μαζί με τον Ακύλα και την Πρίσκυλα φεύγουν για την Έφεσο της Μικράς Ασίας, από την οποία επισκέπτεται από εκεί την Κεσάρια της Παλαιστίνης και τα Ιεροσόλυμα για να ξαναγυρίσει στην Αντιόχεια. Έχει λοιπόν ως τώρα ο Απόστολος Παύλος ιδρύσει πολλές εκκλησίες τόσο στη Μικρά Ασία και στην Ελλάδα, και ακολούθησε, όπως είπαμε, η επιστροφή του προς την Αντιόχεια και την Έφεσο, Ελλάδα και ξανά προς την Ιερουσαλήμ. Ο λόγος για τον οποίο ο Παύλος επιχείρησε την τρίτη πια αποστολική περιοδία του, με στόχο και με επόμενο στόχο του την Ιερουσαλήμ, εκθέτοντας μάλιστα τον εαυτό του σε θανάσιμο κίνδυνο, δεν μας είναι ακριβώς γνωστός. Τελικά αυτό που φοβόταν και άφηνε να εννοηθεί στο τέλος της προς Ρωμαίους επιστολής του συνέβη, και η περιπέτειά του κατέληξε στη σύλληψη και στη φυλάκισή του στην Κεσάρια και κατόπιν μεταφορά του στη Ρώμη. Η αρχή αυτών των συμβάντων έγινε με την εμφάνιση του Παύλου στο μεγάλο ναό των Ιεροσολύμων. Η εμφάνιση η οποία ξεσήκωσε σφοδρές αντιδράσεις από τη μεριά των Ιουδαίων, οι οποίοι του επιτέθηκαν, τον ξυλοκόπησαν μάλιστα, κατηγορώντας τον ότι δίδασκε ενάντια στον Ιουδαϊκό λαό και ενάντια στον Μωσαϊκό νόμο. Τελικά, και ενώ κινδύνευε σοβαρά η ζωή του, συνελήφθη, διασώθηκε όμως από την ρωμαϊκή φρουρά της πόλης ως Ρωμαίος πολίτης που ήταν. Πριν από την είσοδό του στο στρατόπεδο, ο Παύλος παρακάλεσε τον Ρωμαίο αξιωματικό, τον χιλίαρχο της φρουράς, να το επιτρέψει να μιλήσει για λίγο στο πλήθος. Όμως οι Ιουδαίοι αρνούνταν να τον ακούσουν και ζητούσαν την θανατική ποινή του, τη θανάτωσή του. Οπότε ο διοικητής μετέφερε τον Παύλο στο στρατόπεδο, που ήταν ασφαλής, ώστε την επομένη να μεταφερθεί ενώπιον του Μεγάλου Συνεδρίου για να απολογηθεί. Στο μεταξύ, από φιλικά του πρόσωπα έμαθε ότι από τους επικεφαλείς των Ιουδαίων υπήρχε ένα σχέδιο μυστικής σύλληψης και εξόντωσής του. Αυτό το αντιλήφθηκαν και οι Ρωμαίοι, και έτσι οργάνωσαν τη μεταφορά του με την συνοδεία ισχυρής φρουράς στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, που ήταν η έδρα του Ρωμαίου Επιτρόπου της περιοχής. Έμεινε φυλακισμένος στην Κεσάρια επί 2 χρόνια. Οι Ιουδαίοι προσπάθησαν να πείσουν τον Ρωμαίο Επίτροπο να στείλει τον Παύλο στα Ιεροσόλυμα, με την κρυφή σκέψη ότι θα τους ήταν πιο εύκολο να τον εξοντώσουν εκεί. Ο Παύλος επικαλέστηκε το δικαίωμα της Εφέσεως σε αυτή την καταδίκη του, που είχε κάθε Ρωμαίος πολίτης, ώστε να δικαστεί στη Ρώμη. Αναχώρησε τελικά για τη Ρώμη στο τέλη του φθινοπόρου. Ένα ναυάγιο όμως ανάγκασε τους επιβάτες του πλοίου που επέβαιναν να παραμείνουν επί τρεις μήνες στην Μάλτα ή Μελίτη, όπως την λέγανε τότε, με αποτέλεσμα να φτάσουν στη Ρώμη την επόμενη άνοιξη. Στη Ρώμη ο Απόστολος Παύλος παρέμεινε επί 2 χρόνια σε κατοίκον περιορισμό, θα λέγαμε, περιμένοντας την εκδίκαση της υποθέσεως του. Εξακολούθησε όμως να δέχεται και να κηρύττει στους επισκέπτες για τη Βασιλεία του Θεού. Ακολουθεί η τέταρτη αποστολική περιοδία, βέβαια, η οποία κατέληξε στο μαρτύριο του Αποστόλου Παύλου. Τα γεγονότα της ζωής του Παύλου μετά την πρώτη φυλάκισή του στη Ρώμη, το πιθανότερο, έληξαν με την αθώωση και την αποφυλάκισή του, όπως άλλωστε δέχεται και η αρχαία ιερά εκκλησιαστική παράδοση. Έτσι ο Παύλος, ελεύθερος προσωρινά, και οι συνεργάτες του περιόδευσαν το νότιο τμήμα της Ισπανίας και της Ευρωπαϊκής Γαλατίας, της σημερινής Γαλλίας θα λέγαμε, και μετά επέστρεψαν στη Ρώμη. Μετά την επιστροφή του από την Ισπανία και τη Γαλατία, ο Παύλος δεν παρέμεινε για πολύ στη Ρώμη, αλλά αναχώρησε με προορισμό την Ιερουσαλήμ. Φτάνοντας όμως στην Κρήτη, ο ίδιος και οι συνεργάτες του πληροφορήθηκαν ότι η κατάσταση στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ δεν ήταν καθόλου καλή. Πράγματι, όπως μας πληροφορεί και ο ιστορικός της εποχής, ο Ιώσιπος, ο νέος Ρωμαίος επίτροπος της περιοχής, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, βρήκε την Ιουδαία σε κατάσταση μεγάλης αναστάτωσης. Με δεδομένα τώρα αυτά τα γεγονότα και την κατάσταση που επικρατούσε, ο Παύλος έκρινε πως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια επίσκεψη σε μια τέτοια εποχή και σε μια τέτοια περιοχή. Έτσι έκανε ένα ταξίδι πιο συγκεκριμένα προς τη Μικρά Ασία, προς την Κρήτη, στη Μακεδονία και στην Ήπειρο, και τελικά κατέληξε να επιστρέψει πάλι στη Ρώμη, όπου συνελήφθηκε πάλι και φυλακίστηκε για δεύτερη φορά. Οι συνθήκες όμως αυτή τη φορά ήταν τελείως διαφορετικές, αφού ο Παύλος μπήκε πια στη φυλακή, όπου όμως το επιτρεπόταν να δέχεται κατά καιρούς επισκέψεις φίλων και συνεργατών του. Από τη φυλακή αυτή έγραψε και την δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή, η οποία θα λέγαμε ότι αποτελεί και το κύκνιο άσμα του, αφού αυτή η δεύτερη φυλάκιση του στη Ρώμη κατέληξε στον μαρτυρικό του θάνατο. Η αγωνιώδης έκκληση του Παύλου προς τον Τιμόθεο, που βρισκόταν τότε στην Έφεσο, να πάει στη Ρώμη και να τον συναντήσει, δείχνει ότι ο Απόστολος δεν μαρτύρησε αμέσως μετά την μεταφορά του στη Ρώμη, αλλά αφού πρώτα πέρασε μερικούς μήνες στη φυλακή και μετά από κανονική δίκη που δικιούνταν ως Ρωμαίος πολίτης. Σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση, ο Παύλος αποκεφαλίστηκε αφού χωρίς προηγουμένως να βασανιστεί, γιατί ο νόμος απαγόρευε τους βασανισμούς για τους Ρωμαίους πολίτες. Με τον τρόπο αυτό έληξε η πολυτάραχη αποστολική πορεία του Παύλου, μιας κατά γενική ομολογία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της ιστορίας της Εκκλησίας μας. Υπάρχει όμως και μια πολύ όμορφη παράδοση για ένα γεγονός που συνέβη λίγο πριν τον θάνατό του. Όταν οι Ρωμαίοι στρατιώτες οδηγούσαν τον Απόστολο Παύλο έξω από τη Ρώμη για να τον αποκεφαλίσουν, συνάντησαν στον δρόμο μια γυναίκα που ήταν τυφλή από το δεξιό της μάτι και ονομαζόταν Περπέτουα. Ο Απόστολος Παύλος απευθύνθηκε τότε στην Περπέτουα: «Γυναίκα, δώσε μου αν έχεις ένα μαντίλι και όταν γυρίσω θα σου το επιστρέψω». Ήταν καταϊδρωμένος. Η γυναίκα του έδωσε το μαντίλι της και οι στρατιώτες μάλιστα ηρωνικά της είπαν: «Μη στεναχωριές, θα το πάρεις πολύ γρήγορα πίσω». Όταν έφτασαν στον τόπο της καταδίκης, έδεσαν με το μαντήλι αυτό τα μάτια του Αποστόλου Παύλου και τον αποκεφάλισαν. Το μαντήλι αυτό βρέθηκε αοράτος πως αιματοβαμμένο στα χέρια της Περπέτουας, η οποία τρίβοντας με αυτό τα μάτια της, ξαναβρήκε την όρασή της από το δεξιό της μάτι. Και όταν οι στρατιώτες γύρισαν, τη βρήκαν θεραπευμένη να φυλάει το μαντήλι. Βλέποντας οι στρατιώτες το θαύμα αυτό, πίστεψαν όλοι και είπαν «Μέγας ο Θεός, ο υπού του Παύλου κηρυχθείς». Όταν το έμαθε αυτό ο αυτοκράτορ Νέρονας, θύμωσε και πρόσταξε να θανατωθούν και οι πέντε στρατιώτες. Την ίδια τύχη είχε και η Περπέτουα, η οποία κήρυτε μεγαλοφόνος τον Χριστό, και γι' αυτό διέταξε ο αυτοκράτορας να τις δέσουν μια μιλόπετρα στο λαιμό και να τη ρίξουν στον Τίβερη, στον ποταμό αυτό της Ρώμης. Δύο λόγια να μιλούμε και για τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Οι επιστολές του αποτελούν, όπως είπαμε, τα πρώτα γραπτά μνημεία της Καινής Διαθήκης και αποτελούν έργα περιστασιακά, γιατί γράφτηκαν για να απαντήσουν σε διάφορα ερωτήματα που έθεταν οι νεοϊδρυμένες εκκλησίες προς τον Απόστολο. Κατά την συγγραφή των επιστολών του, ο Παύλος ακολουθούσε τους κανόνες, τους ισχύοντες κανόνες της επιστολογραφίας, της ελληνικής επιστολογραφίας, και πάντοτε προσέθετε στο τέλος έναν ιδιόχειρο χαιρετισμό, έτσι για να δηλώσει τη γνησιότητα της επιστολής. Η διάταξη των επιστολών του Αποστόλου Παύλου στην Καινή Διαθήκη έγινε ανάλογα με την έκτασή τους. Πρώτη δηλαδή τοποθετήθηκε προς Ρωμαίους, που είναι και η μεγαλύτερη, αποτελείται από 16 κεφάλαια. Και τελευταία η επιστολή προς Φιλήμωνα, που είναι η πιο μικρή, αποτελείται από 25 στίχους. Επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι 14 οι εξής: μία προς Ρωμαίους, δύο προς Κορινθίους, μία προς Γαλάτας, μία προς Εφεσίους, μία προς Φιλιππισίους, μία προς Κολασαΐς, δύο προς Θεσσαλονικής, δύο προς Τιμόθεων, μία προς Τίτων, μία προς Φιλήμωνα και μία προς Εβραίους. Προς τιμή τώρα του Αποστόλου Παύλου, έχουμε τις εκδηλώσεις, τις ετήσιες. Πρώτα-πρώτα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 29 Ιουνίου, τότε τον τιμά μαζί με τον Απόστολο Πέτρο και του αποδίδει, τον αποκαλεί ένδοξο, τον αποκαλεί φωστήρα τρισμέγιστο, πανέφημο και πρωτοκορυφαίο. Προς τιμήν του λαμβάνουν χώρα ετήσιες πανηγυρικές εκδηλώσεις και αφιερώματα σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας. Πρώτα-πρώτα στην Αθήνα κάθε χρόνο, κατά την εορτή του, στον βράχο της Πνίκας, ή Άριο Πάγο όπως τον λένε, σε ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου προς τους Αθηναίους, τελείται πανηγυρικός εσπερινός. Δεύτερον, στη Βέρεια, επί 29 χρόνια, τελούνται πολυήμερες εορταστικές εκδηλώσεις, οι γνωστές ως Παυλία, με μουσικά, χορευτικά δρόματα, με θεατρικά, με εκθέσεις και ομιλίες, ενώ λειτουργεί και τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός, ο Παύλιος Λόγος. Τρίτον, στην Καβάλα, για 8η χρονιά, οργανώνονται σχετικές πανηγυρικές εκδηλώσεις. Στην Κόρινθο, για 17η χρονιά, λαμβάνουν χώρα εορταστικά αφιερώματα στον καθεδρικό ναό του Αποστόλου Παύλου της Κορίνθου, υπό τον τίτλο «Κορίνθου Παύλια». Και θα κλείσουμε, αγαπητοί ακροατές, με το απολυτίκιο του Αποστόλου Παύλου σε ήχο τέταρτο, που λέει τα εξής: «Εθνών σε κήρυκα και φωστήρα τρισμέγιστον, Αθηναίων διδάσκαλων, οικουμένης αγλάισμα, εφροσύνος γεραίρομεν, τους αγώνας τιμόμεν και τας βασάνους δια Χριστών, των σεπτών σου μαρτύριων, Άγιε Παύλε Απόστολε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών». Σας ευχαριστώ για την υπομονή και την αγάπη σας. Γεια σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Παπαλαζάρου, για όλα αυτά που μας είπατε. Μας παρουσιάσατε μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, μια αγία προσωπικότητα, τον Απόστολο Παύλο, που όλοι οι Απόστολοι έτσι είναι ευεργέτες της ανθρωπότητας, έτσι ονομάζονται, γιατί μας μετέφεραν το μεγαλύτερο μήνυμα, την αληθινή πίστη στον ένα τριαδικό Θεό μας. Ευχαριστούμε λοιπόν, έτσι θα τον γιορτάσουμε καλύτερα γνωρίζοντας τον Απόστολο Παύλο.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη χαρά και την τιμή που μου δώσατε.
0: Πολύ ωραία. Αγαπητοί μας φίλοι, ανανεώνουμε όμως το ραντεβού μας εμείς για μια επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Ο άνθρωπος έχει πλαστεί από το Θεό να μαθαίνει, να γνωρίζει. Αρέσει στον άνθρωπο να έχει γνώσεις, να εμπλουτίζει τις γνώσεις του, να ξέρει πράγματα. Αυτό όμως το οποίο έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, πολλές φορές ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όρια και θέλει να μάθει πράγματα τα οποία στο τέλος του κάνουν κακό. Είναι αυτό το οποίο λέμε ότι η περιέργεια δεν είναι καλό πράγμα, αλλά είναι κακό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο της περιέργειας, ο άνθρωπος θα ήθελε ίσως να ξέρει ακόμα και το μέλλον του. Και έτσι προσπαθεί να βρίσκει τρόπους, να ρωτάει ανθρώπους, να πηγαίνει σε διάφορα σπίτια, καταστάσεις, οι οποίες θα του πουν το μέλλον του. Το πόσο καλό ή κακό είναι ο άνθρωπος να γνωρίζει το μέλλον του, να ασχολείται με το μέλλον του, θα το συζητήσουμε σήμερα, εδώ, μαζί με τα 5 κορίτσια τα οποία έχουμε στο νεανικό μας αρχονταρίκι, και θα δούμε αν είναι καλό ο άνθρωπος να γνωρίζει το μέλλον, αν είναι καλό να ασχολείται με το μέλλον του, αν είναι καλό το οτιδήποτε κάνει να το συνδυάζει με αυτά που έχει ακούσει, για αυτά όλα τα οποία θα του συμβούν στη ζωή του. Να σας γνωρίσω καταρχάς τα παιδιά τα οποία είναι σήμερα μαζί μας. Έχουμε κοντά μας τη Στέλλα.
1: Χαίρετε, Πάτερ.
0: Χαίρετε, τη Βασιλική.
2: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Τον Κύριος, την Αναστασία.
3: Χαίρετε, Πάτερ.
0: Χαίρετε, την Ευτέρπη.
4: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου και τη Χρύσα.
5: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος. Νομίζω, παιδιά, ότι όλοι μας λίγο ή πολύ θα θέλαμε να γνωρίσουμε κάτι από το μέλλον μας. Κάτι το οποίο θα μας συμβεί είτε σε λίγο είτε ύστερα από χρόνια. Άλλοι βέβαια φοβούνται να ξέρουν κάτι από το μέλλον τους. Άλλοι λένε ότι αν εγώ ήξερα κάτι από το μέλλον, τότε θα προσπαθούσα να το αλλάξω για να μην γίνει αυτό κάτι κακό, τέλος πάντων, το οποίο μου έχουν πει ότι θα γίνει στο μέλλον μου. Είναι πολλά πράγματα τα οποία οι άνθρωποι τα σκέφτονται και προσπαθούν να πάνε σε ανθρώπους οι οποίοι θα τους πούν το μέλλον τους. Εσείς, για πείτε μου, νομίζετε ότι είναι καλό ο άνθρωπος να ξέρει το μέλλον του? Είναι καλό να ξέρει το

0: οτιδήποτε στη ζωή μου.
1: Ναι, ή θα τα αντιμετώπιζα έτσι όπως λέτε εσείς τώρα, ή θα ήμουν πιο δυνατή, πιο δυναμικά θα το έβλεπα και θα προσπαθούσα να το αντιμετωπίσω πιο ψύχρεμα.
0: Μάλιστα, εσύ Χρύσα τι λες?
2: Ότι κάποιες φορές μπορεί να μην μπορούμε να σηκώσουμε το μέλλον, το τι θα ακολουθήσει. Και ότι νομίζω καλό είναι να αφινόμαστε στην πρόνοια του Θεού. Σίγουρα κάποιες στιγμές μπορεί να μας περνάει από το μυαλό τώρα σε αυτή την περίπτωση, άραγε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώς θα αντιδράσω. Αλλά ίσως δεν έχουμε μετά το σθένος να το διαχειριστούμε, να το σηκώσουμε. Οπότε κάθε τι που θα έρθει, καλώς να έρθει και να είμαστε, να έχουμε το φωτισμό και τη δύναμη να ανταποκριθούμε με υγιή τρόπο απέναντί.
0: Μάλιστα, και έχει ο Θεός. Εσύ τι λες, Στέλλα?
3: Και εγώ συμφωνώ με τη Χρύσα. Πιστεύω ότι για κάποιο λόγο είναι το μέλλον στην ουσία. Οπότε ζούμε το παρόν και μόνο ο Κύριος ξέρει τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον και ας παραμείνει έτσι.
0: Βασιλική, συμφωνείς εσύ?
4: Ναι, και εγώ συμφωνώ με τα δύο κορίτσια που μίλησαν προηγουμένως, γιατί πιστεύω ότι το μέλλον θα καθοριστεί από τις δικές μας πράξεις. Επομένως, με το να γνωρίζουμε τι θα γίνει, καταρχάς μπορεί να αντιδράσουμε με υπερβολικό τρόπο μέχρι και να βλάψουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, και ταυτόχρονα ότι στην ουσία δεν πρόκειται να μας κάνει καλό, διότι καταρχάς με το να γνωρίζουμε το μέλλον θα αλλάξει και δεν είμαστε σε θέση εμείς να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση. Εμείς αυτό το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αγωνιζόμαστε στο παρόν και να προσπαθούμε να φροντίσουμε να έχουμε ένα σωστό μέλλον, να είμαστε σωστοί άνθρωποι τώρα, για να το μέλλον μας να είναι ένα μέλλον με όμορφες στιγμές, χωρίς προβλήματα. Βέβαια τα προβλήματα θα έρχονται, είναι δοκιμασίες, αλλά εμείς πρέπει να αγωνιζόμαστε να τα ξεπερνάμε.
0: Και αγωνιζόμαστε πάντα στο τώρα.
4: Ναι.
0: Το τώρα είναι αυτό που έχουμε στο χέρι μας. Εσύ, Αναστασία, τι λες?
5: Πάτερ, εμείς οι άνθρωποι λέμε πολλές φορές ότι θέλουμε να ξέρουμε, πως ανέφεραν τα κορίτσια, το μέλλον μας για να λύσουμε προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Και όταν βρισκόμαστε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, λέμε, αχ, να ξέρω, άμα πάρω αυτή την απόφαση, τι θα γίνει. Πάντως, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, όπως λένε και οι γέροντες, ο Σταυρός, η προσευχή. Και ο Θεός ξέρει τι έπεται στο μέλλον και αν προσευχηθούμε θα μας δώσει την σωστή απόφαση.
2: Και ουσιαστικά απενεργοποιούμε τον εαυτό μας, αν γνωρίζουμε το μέλλον μας, από τη διάθεση να προσπαθήσει και να αγωνιστεί για κάτι καινούριο και διαφορετικό. Δηλαδή αν όλα είναι προγεγραμμένα, δεν υπάρχει λόγος τότε κάποιος να αγωνιστεί, να προσπαθήσει να φτάσει κάπου.
0: Είναι όλα προδιαγεγραμμένα, όπως είπες, δηλαδή υπάρχει μοίρα, υπάρχει αυτό που λέμε ότι είναι όλα καθορισμένα και εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι.
2: Από όσο ξέρω, ο Θεός προγνωρίζει αλλά δεν προορίζει. Δηλαδή,
0: για εξήγησέ το μας αυτό.
2: Υπάρχει, η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού, ανοιχτό βιβλίο, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, ξέρει από την αρχή, πριν τη γέννησή μας, μέχρι και το τέλος της ζωής, όλη μας τη ζωή, από την αρχή μέχρι το άπειρο, την εξέλιξή μας. Ωστόσο, σε όλη αυτή τη διαδρομή έρχεται η προσωπικότητα του ατόμου, έχει την ελευθερία και το αυτόβουλο, αν μπορεί να πει κανείς, να ορίσει τη ζωή του. Και δεν το κατευθύνει και το ορίζει αυτό ο Θεός, αλλά το διαμορφώνει ο άνθρωπος, επιτρέποντας ο Θεός κάποιες καταστάσεις μέσα από τη Θεία Πρόνοια. Δηλαδή είμαστε ελεύθεροι να δημιουργήσουμε εντός εισαγωγικών το δρόμο μας.
0: Ο Θεός, να πούμε ότι είναι εκτός χρόνου, έτσι, δεν είναι μέσα στα όρια του χρόνου που είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Είναι σαν να τα βλέπει από πάνω ο Θεός όλα, να τα ξέρει το τι θα γίνει. Έτσι, ξέρει όλη την ιστορία από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Τα βλέπει όλα, τα ξέρει σαν να έχουν γίνει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, θα λέγαμε εμείς. Αλλά εμείς όμως είμαστε μέσα στον χρόνο και τα ζούμε. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός τα έχει προκαθορίσει, απλώς τα γνωρίζει. Έτσι, παιδιά. Αυτή είναι όμως την περιέργεια που έχουν οι πολλοί άνθρωποι, να θέλουν να μάθουν το μέλλον τους. Είναι κάποιοι που την εκμεταλλεύονται. Έτσι δεν είναι? Και πάνε οι άνθρωποι

0: πάνε σε κάποια κυρία και λέει η τάδε κυρία, έλα να σου πω το μέλλον σου. Έτσι. Και δίνει ο άνθρωπος το χέρι του και εκεί όπως σου λέει το μέλλον, του παίρνει και το ρολόι. Έτσι. Και λέει, να, εγώ βλέπω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά θα σου συμβούνε. Και αλλού πάνε οι άνθρωποι.
1: Ή το καφέ που είναι πολύ συχνό σε όλες τις ηλικίες. Να βλέπουν κάποιοι τον καφέ και να λένε το μέλλον στους ανθρώπους. Ή επίσης πολλές φορές μετά άστρα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό, μελετάνε τα άστρα και με βάση την αλλαγή της θέσης αυτών μας λένε τι πρόκειται να συμβεί στο κάθε ζώδιο. Μάλιστα. Και στον κάθε άνθρωπο.
0: Και πολλοί άνθρωποι και τα διαβάζουν. Πολλά, ίσως σε όλα τα κοσμικά περιοδικά έχουν τέτοια άρθρα που κάθονται οι άνθρωποι και νέοι και μεγάλοι και διαβάζουν και λένε, α, αυτό θα μου συμβεί, το άλλο θα μου συμβεί.
1: Και πολλοί βλέπουν ότι κάτι μπορεί να πραγματοποιηθεί όντως και ξεκινάνε να ασχολούνται πολύ περισσότερο με αυτά. Ενώ ψηφούν λίγο και την έννοια της πιθανότητας. Δηλαδή ότι, εντάξει, ένα μικρό ποσοστό πιθανόν μπορεί να συμβεί. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το μέλλον που αναγράφεται στο εκάστοτε περιοδικό ή που ακούνε σε κάποιο άνθρωπο στη τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο.
2: Απλώς επειδή ο πονηρός δεν γνωρίζει το μέλλον, απλώς αυτό που τον βοηθάει να συνεργάζεται με κάποιους ανθρώπους είναι η εμπειρία του. Επειδή έχει πολλά χρόνια εμπειρία, γνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος με βάση την προδιάθεση που έχει, με βάση κάποια χαρακτηριστικά του, θα εξελιχθεί ή θα κινηθεί, ή επειδή μπορεί να γνωρίζει κάποιους άλλους ανθρώπους πώς κινούνται προς αυτόν, ότι μια κατάσταση θα εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο. Και μέσω κάποιων ανθρώπων, κάποιες φορές, είτε τυχαία είτε με συνεργεία του πονηρού, κάποια πράγματα όντως από τις προβλέψεις πραγματώνονται. Και εκεί έρχεται το μεγάλο ερωτηματικό σε πολλούς και λένε, αφού μου το είπε, αφού έγινε.
0: Και μετά όλοι πιο πολλοί κολλάνε εκεί και λένε, αφού βγήκε αυτό, άρα να ξαναπάω, να μου πει και άλλα για το μέλλον μου. Και τελικά ο άνθρωπος έτσι χάνει την ελευθερία του.
1: Και χάνει και χρήματα, πάτερ, γιατί δεν είναι δωρεάν όλα αυτά.
0: Και χάνει και χρήματα και χάνει και την εμπιστοσύνη του στο Θεό.
2: Πάνω σε αυτό τώρα που λέμε, όσο αφορά τους φοιτητές, τους πιο νέους ανθρώπους που πειραματίζονται περισσότερο, υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι χώροι που σε παρακινεί λίγο και ο συμφοιτητής σου να τους επισκεφτείς. Και κάποια στιγμή έτσι μια γνωστή κοπέλα είχε επισκεφτεί έναν από αυτούς τους χώρους εντελώς έτσι απερίσκεπτα και χαλαρά για να δει το μέλλον, ας πούμε, να τους πούν τον καφέ και τα λοιπά. Και μετά το συζήτησε με τον πνευματικό της, επειδή το είχαμε συζητήσει και μαζί, και της είπε ότι εσύ μπορεί να πήγες για πλάκα, αλλά ο πονηρός δεν αστειεύεται. Δηλαδή θα βρει την ευκαιρία, όσο εσύ απερίσκεπτα και να το κάνεις, να δράξει την ευκαιρία, να έχει πρόσβαση και πάτημα και να το εκμεταλλευτεί όπως θέλει.
3: Πάτερ, πάνω σε αυτό που είπε η Χρύσα, το είχα διαβάσει από κάποιον γέροντα, ότι είχε πάει κάποια κυρία σε οποιαδήποτε κυρία μπορεί να προβλέψει, ας πούμε, το μέλλον και της είπε ότι θα έχει προβλήματα στο σπίτι της, ότι ο άντρας της θα προβεί σε ενέργειες και μετά λέει ο γέροντας ότι έτσι σου μιλάνε γενικά για το μέλλον σου και μετά πάει ο πονηρός και βάζει τη σκέψη, την πονηρή σκέψη στον άνθρωπο ο οποίος πρόκειται να ενεργήσει όπως πρόβλεψε εκείνη η κυρία και έτσι θα γίνει και έτσι εσύ πας και μετά και επιβεβαιώνεσαι. Και λες, α, έχει δίκιο που μου το είπε. Στην ουσία, τις περισσότερες φορές είναι ο πονηρός ο οποίος με τη βοήθεια σου, επειδή εσύ τον αφήνεις, βάζει τη σκέψη και πραγματοποιείται αυτό που σου έχουν πει.
1: Εν τω μεταξύ, όλοι εμείς οι γυναίκες πάμε, οι άντρες δεν πήγαν
0: πολύ ξανά. Ναι, οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς σε αυτό. Και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το μέλλον το ξέρουν αυτό. Και προσπαθούν να πλησιάσουν τις γυναίκες και να τις πούνε, έλα εδώ να σε πω το μέλλον σου. Και αυτά που συνήθως λένε είναι πράγματα άσχημα για το μέλλον. Τρομοκρατούν τους ανθρώπους, θα γίνει αυτό το κακό, εκείνο το κακό, το άλλο το κακό. Και στο τέλος ο άνθρωπος τι παθαίνει, απελπίζεται.
1: Ίσως έτσι είναι πιο εύκολο να χειραγωγήσουν και να έχουν ξανά πελάτες τους ίδιους ανθρώπους. Με το να τους φοβήσουν, να τους τρομοκρατήσουν, να τους κάνουν έτσι να εξαρτώνται από αυτούς, να ξαναπάνε πως θα αλλάξει κάτι, μήπως έχουμε κάποιο νεότερο.
0: Αλλά πολλές φορές δεν είναι μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι που λένε θα σου πω το μέλλον σου. Πολλές φορές και άνθρωποι έτσι απλοί πάνω στις συζητήσεις λένε πω θα έρθει πόλεμος. Να μαζέψουμε όσπρια, να μαζέψουμε αλεύρι, να μαζέψουμε αλάτι στο σπίτι. Δεν τα έχετε ακούσει πολλές φορές αυτό. Με το παραμικρό οι άνθρωποι τρομοκρατούνται.
1: Αυτό το ακούμε πάρα πολύ συχνά τη σήμερα που έχει και στο διαδίκτυο και στα άλλα μέσα γενικά κοινωνικής δικτύωσης, ότι έρχεται πόλεμος, καταστροφή του κόσμου, ετοιμαστείτε, πάρτε εφόδια, ζήστε τη ζωή σας ό,τι προλάβετε, πηγαίνετε να μάθετε άμα θα ζήσετε ή όχι. Δηλαδή ακούγονται τόσα πολλά που άμα κάποιος δώσει πολύ σημασία σε αυτά, νομίζω ότι φτάνει όντως στην απελπισία και δεν ξέρει τι να κάνει, τρελαίνεται.
4: Στην ουσία τρομοκρατούν τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο και δεν τον αφήνουν να συνειδητοποιήσει τι γίνεται γύρω του και να προσπαθήσει να δράσει ώστε να αντιμετωπίσει κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Με το να σου λένε θα γίνει πόλεμος, θα πέσει μεγάλη πείνα, θα έρθουν βαριές ασθένειες, με τον τρόπο που σου το λένε και στο βαθμό που σου το λένε, στην ουσία περνάνε υποσυνείδητα το μήνυμα ότι εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και ότι οτιδήποτε και να κάνεις θα έχεις άσχημο τέλος. Οπότε συχνά απελπίζονται οι άνθρωποι και παραιτούνται από την ίδια τη ζωή. Πολλοί ακόμη και φτάνουν σε σημείο να αυτοκτονήσουν διότι φοβούνται να ξυπνήσουν το επόμενο πρωί.
0: Δεν έχουμε και τέτοια παραδείγματα από πολλές παραθρησκευτικές ομάδες οι οποίες λένε θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, θα γίνει
1: το κακό. Αντίχριστος.
0: Και πολλές φορές έχουμε και ομαδικές αυτοκτονίες ανθρώπων.
3: Πάτε να δούμε στην ιστορία σε παρόμοιες καταστάσεις που είχαν προβλέψει την καταστροφή του κόσμου, που είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό αυτοκτονιών, άνθρωποι που θέλανε να ζήσουν τη ζωή τους και να αυτοκτονήσουν πριν προλάβουν να δουν το τέλος.
4: Και στα πρώτα χρόνια μετά το Χριστό είχαν πει ότι θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία και πολλοί άνθρωποι σταμάτησαν να εργάζονται διότι είπαν από τη στιγμή που θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία και να εργαστώ δεν θα άλλαξει κάτι, θα πάει τζάμπα ο κόπος μου. Και σε αυτό απάντησε ο Απόστολος Παύλος ότι όποιοι δεν θέλουν να εργάζονται, όποιοι φοβούνται και δεν εργάζονται για αυτό το λόγο, όχι ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, απλώς επειδή αρνούνται και θεωρούν ότι ο κόπος τους θα πάει στράφη, δεν πρέπει και να τρέφονται, δεν πρέπει να ταΐζουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους.
0: Πάντοτε, συνεπώς, οι άνθρωποι ασχολούνταν με το μέλλον και πολλές φορές και με το τέλος του κόσμου. Έτσι, και πάνω σε αυτό θυμάστε ο Χριστός τι είπε. Γιατί το ρώτησαν τον Χριστό. Πότε θα γίνουν όλα αυτά όταν μίλησε ο Χριστός για τα έσκατα. Το ρώτησαν.
2: Λέει ότι ούτε οι άγγελοι του ουρανού δεν γνωρίζουν την ώρα που θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Πότε θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου να κρίνει τους ανθρώπους.
0: Ωραία.
4: Ότι θα έρθει ως κλέφτης νυχτή.
0: Πολύ ωραία.
4: Και είχε πει και αυτή την παραβολή.
2: 10 Παρθένες.
4: Ναι, με τις 10 Παρθένες. Ότι θα πρέπει να έχουμε το λιχνό μας πάντα αναμένα και να είμαστε προετοιμασμένοι για το Χριστό σε οποιαδήποτε στιγμή, διότι θα έρθει σε ένα σημείο που δεν το περιμένουμε και αν είμαστε προετοίμαστοι θα χάσουμε τη βασιλεία, τη βασιλεία των ουρανών.
0: Άρα δεν είναι δικό μας θέμα, με λίγα λόγια μας είπε ο Χριστός το πότε θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, πότε θα γίνει η συντέλεια του κόσμου, αλλά το θέμα το δικό μας τι είναι, ποιο είναι, Στέλλα?
3: Να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό.
0: Είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Έτσι. Γιατί μπορεί η Δευτέρα Παρουσία να γίνει, ας πούμε, μετά από 1000 χρόνια, αλλά αν εμείς σήμερα πεθάνουμε, θα είναι το τέλος το δικό μας αυτό, που σημαίνει ότι όπως μας βρει ο Χριστός μας σε αυτή την ημέρα, έτσι θα κρυθούμε και στη Δευτέρα Παρουσία. Mm-hmm. Άρα το τέλος του καθενός μας είναι ουσιαστικά σαν να είναι η Δευτέρα Παρουσία. Δεν σημαίνει ότι αν γίνει η Δευτέρα Παρουσία μετά από 100 ή 200 χρόνια, εμείς τη γλιτώσαμε. Έτσι, κανείς δεν γλιτώνει το θάνατο. Όλοι θα φύγουμε κάποια στιγμή από τη ζωή αυτήν. Αλλά το θέμα είναι όταν θα φύγουμε να είμαστε
4: προετοιμασμένοι. Καιρό μετανοίας.
0: Έτσι, γιατί λέει ο Χριστός, όπου θα σε βρω, έτσι και θα σε κρίνω. Όπου ευρώσαι, εκεί και κρινώσαι. Έτσι, όπου μας βρει ο Χριστός μας, σε όποια κατάσταση μας βρει, δηλαδή αν μας βρει μετανοία, θα μας δώσει την ουράνια βασιλεία του. Αν μας βρει μέσα στην αμαρτία, θα μας φύγετε από κοντά μου, εσείς οι οποίοι είστε οι κατηραμένοι, δηλαδή αυτοί που δεν αγαπήσατε ποτέ στη ζωή σας, δεν τηρήσατε το θέλημά μου.
1: Κάποιες φορές, Πάτερ, μας απορροφούν όμως οι ημέρινες καθημερινότητες και δεν είμαστε σε γρήγορση.
0: Ναι, τι σημαίνει αυτό, Ευτέρπη?
1: Σημαίνει ότι δεν είμαστε σε πνευματική γρήγορση, εννοώ. Δηλαδή, δεν είμαστε σε μετάνοια.
0: Εμείς όμως πρέπει να είμαστε. Ε?
1: Πρέπει να είμαστε, αλλά δεν είμαστε.
0: Δεν είμαστε. Εκεί πρέπει να είναι και ο αγώνας μας, έτσι.
3: Πάτερ, τελευταία οι άνθρωποι ασχολούνται πάρα πολύ με τη Δευτέρα Παρουσία, πότε θα έρθει το τέλος. Τι θα γίνει στο αύριο, που ξεχνάνε το παρόν και ασχολούνται με τόσα θέματα όπως αιρέσεις, όπως τον Αντίχριστο, που κάποια στιγμή είπε ο Πάτερ Παΐσιος ότι έρχονται όλοι και με ρωτάνε για τον Αντίχριστο. Και λέει, αφήστε τον Αντίχριστο και ασχοληθείτε με τον Χριστό, ασχοληθείτε με τη μετάνοια, να προετοιμαστείτε για την Δευτέρα Παρουσία.
0: Αυτό που είπε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος τώρα, είναι πολύ σωστό, διότι ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα ζήσουμε, μπορεί και να τα ζήσουμε, αλλά μπορεί και να μην τα ζήσουμε στις μέρες μας. Mm-hmm. Αλλά ασχολούμαστε με όλα αυτά και δεν ασχολούμαστε με αυτά που πρέπει να ασχοληθούμε, που είναι το παρόν, το τώρα. Τώρα τι κάνουμε? Τι λέμε, θα έρθει αύριο ο Αντίχριστος και αν θα έχουμε να φάμε και αν θα έχουμε δουλειές και αν θα σφραγιστούμε ή όχι? Και αυτά πρέπει να τα ξέρουμε για να είμαστε προετοιμασμένοι, μήπως τυχόν είμαστε σε εκείνα τα χρόνια. Αλλά όμως, τώρα τι κάνουμε? Απλώς μιλάμε για το αύριο, για το τώρα μιλήσαμε ποτέ? Για το τι κάνουμε, αν ζούμε σύμφωνα με αυτά που θέλει ο Χριστός μας ή όχι?
1: Ασχολούμαστε πάρα πολύ με το μέλλον και με όλα αυτά τα έσχατα που ακούμε ότι πρόκειται να έρθουν. Και όντως χάνουμε τώρα, χάνουμε και τη χαρά. Και αυτό μας αγχώνει κιόλας. Γιατί δεν ζούμε το τώρα, ζούμε προκαταβολικά με άγχος το μέλλον, το οποίο αν συμβεί και πότε θα συμβεί και αν θα το ζήσουμε.
0: Μα και αν θα έρχουν όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα μας βοηθήσει ο Θεός? Δηλαδή, αν κάποιος είναι πιστός, είναι άνθρωπος του Θεού, δεν θα τον βοηθήσει ο Θεός, θα τον αφήσει έτσι?
1: Εξαλμός το υποσχέθηκε κιόλας, ότι όσοι πιστεύουν και είναι παιδιά του και τηρούν τις εντολές του, δεν θα τα εγκαταλείψει.
0: Έτσι ακριβώς, και είπε ότι ναι, θα είναι δύσκολα τα χρόνια, αλλά για τους εκλεκτούς, είπε ο Χριστός μας ότι θα κολοβωθούν τα χρόνια, δηλαδή θα μικρύνουν. Αυτές οι δύσκολες ημέρες θα τις κάνει ο Χριστός μας ακόμη πιο λίγες, ούτως ώστε οι πιστοί άνθρωποι να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή δεν θα μας αφήσει ο Χριστός μας.
2: Και μάλιστα όσο κανείς αφήνεται στην πρόνοια του Θεού και δεν προσπαθεί ο ίδιος να οργανώσει τη ζωή του, χρειάζεται σίγουρα και η προσπάθεια και ο αγώνας να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να προσπαθήσω, να αγωνιστώ, αλλά από εκεί και πέρα να φεθώ στο Θεό και με αυτόν τον τρόπο όσο πιο πολύ παρετούμε εντός εισαγωγικών από την αγωνία να τα υλοποιήσω, δίνω την ευθύνη στο Θεό. Επομένως ο Θεός είναι υποχρεωμένος και δεσμεύεται να το κάνει αυτό για εμένα.
0: Όταν εμείς αφινόμαστε στο Θεό.
2: Ναι. Επομένως το μέλλον είναι στα χέρια Του.
0: Α, μπράβο. Αυτό πρέπει να κάνουμε, έτσι? Δεν είναι κορίτσια εσείς? Δεν ξέρω τι λέτε. Το να ασχολούμαστε με το μέλλον και να φοβόμαστε και τι θα γίνει και πώς θα γίνει, δεν βγάζουμε τίποτα, νομίζω. Αλλά αυτό το οποίο θέλει από εμάς ο Χριστός, τι είναι, Στέλλα?
4: Να είμαστε συνέχεια σε επαγρύπνηση και να προσπαθούμε στην ουσία καθημερινά.
2: Και να δείχνουμε μια εμπιστοσύνη στην πρόνοιά Του.
0: Έτσι, να αφινόμαστε στο Θεό. Και να ξέρουμε ότι το τώρα, αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι αυτό το οποίο θα μας κρίνει τελικά. Δηλαδή, ο Θεός δεν θα μας κρίνει το πώς σκεφτήκαμε για το μέλλον μας, αλλά το τι κάναμε σε κάθε στιγμή. Mm-hmm. Έτσι, παιδιά.
1: Πάτερ, τελικά άλλαξα γνώμη. Μπορεί να μην ήθελα να μάθω το μέλλον μου, όπως σας είχα πει στην αρχή.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν είναι καλό να ξέρουμε το μέλλον μας, Ευτέρπη, διότι αν ήταν καλό, θα μας το έλεγε ο Θεός. Του που γεννιόμασταν, θα έβγαινε και ένας κατάλογος και θα έλεγε τόσα χρόνια θα ζήσουμε, αυτές τις αρρώστιες θα περάσουμε, στο τάδε πανεπιστήμιο θα περάσουμε, με τον τάδε θα παντρευτούμε, ένα σωρό πράγμα. Θα μας τα έλεγε ο Θεός. Αφού δεν μας τα λέει, σημαίνει ότι δεν είναι για το συμφέρον μας, δεν είναι για μας. Δεν θα μας κάνουν καλό. Καλό τι μας κάνει? Καλό μας κάνει ο αγώνας μας. Καλό μας κάνει η προσευχή, καλό μας κάνει η πνευματική ζωή. Όμως εδώ, παιδιά, επειδή έχει περάσει ο χρόνος της εκπομπής μας, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην εκπομπή μας, όπως και εσάς τους αγαπητούς τηλεθεατές, που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Δεν είναι καλό να ξέρουμε το μέλλον μας. Ας τα αφήνουμε στο Θεό, ας τα αφήνουμε στην πρόνοια του Θεού, ας ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος κυβερνάει τον κόσμο όλον και ας ξέρουμε ότι ο Θεός, αν εμείς αφινόμαστε στα χέρια Του, θα τα φέρει όλα καλά. Αυτή την ελπίδα να έχουμε, την αγάπη μας για το Θεό και ο Θεός θα μας ανταποδώσει αυτή την αγάπη με πολλές ευλογίες. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί με όλους σας. Χαίρετε.

0: Ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

«Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Στις ώρες της σκληρές της αρρώστιας, πού στρέφεται η προσοχή μας? Όταν φίλοι μας το μαξιλάρι το δικό μας ή κάποιου αγαπημένου μας βρέχεται από το δάκρυ και ποτίζεται με την αγωνία, ποια κατεύθυνση παίρνουν οι αναζητήσεις μας? Εκείνες τις οδυνηρές, ίσως και τραγικές ώρες, πόση εμπιστοσύνη προσφέρουμε στην επιστήμη και πόσο χώρο αφήνουμε για να τον καλύψει με την παρουσία του ο Θεός? Στείνοντας αυτό το ερώτημα μπροστά μας, δεν σημαίνει πως μπρόχνουμε στο περιθώριο την ιατρική επιστήμη και τον επιστήμονα γιατρό. Η ιατρική επιστήμη είναι ένα δώρο του Θεού. Στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ διαβάζουμε «Και ιατρό δώσ' τόπον και γάρ αυτόν έκτισε Κύριος. Άφησε χώρο για το γιατρό και για τη φροντίδα του, γιατί ο γιατρός είναι ένα δημιούργημα του Θεού. Εκείνος του χάρισε το μυαλό και εκείνος τον πρίκησε με την ιατρική γνώση». Είναι απόλυτα φυσικό να ανοιγόμαστε στην έρευνα και στη μέρημνα του γιατρού. Όμως και απόλυτα φυσικό και επιτακτικό είναι να ανοιγόμαστε και στη γεμάτη αγάπη φροντίδα του Θεού. Ένας άνθρωπος που δεν υπολογίζει τις δυνατότητες της ιατρικής αποκόβεται από την πραγματικότητα. Αλλά και ένας άνθρωπος που δεν στοχάζεται την παντοδύναμη αγάπη του Θεού κλείνει τα μάτια του και την καρδιά του στην πιο δυναμική πραγματικότητα.

«Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Βαθιά η εκτίμηση του εκατόνταρχου φίλη μας τον υπηρέτη του, σφοδρή η αγάπη του. Μιλάει με στοργή πατέρα, φροντίζει σαν να μην υπάρχει ανάμεσά του το χάσμα του διαφορετικού κοινωνικού λειτουργήματος. Μπορείτε να ισχυριστείτε πως ο άνθρωπος αυτός δεν θα πρόσφερε κάθε ιατρική φροντίδα στον υπηρέτη του, πως δεν θα κάλεσε σπίτι του και πρώτο και δεύτερο και τρίτο γιατρό, πως δεν θα προμηθεύθηκε κάθε φάρμακο που η ιατρική εμπειρία του υπόδειξε. Όμως δεν έγινε τίποτα. Η επιστήμη με τη δομή εκείνης της εποχής και με τα μέσα που διέθετε στην πρώιμη εκείνη εξόρμησή της, δεν κατάφερε να στεριώσει τα παράλυτα πόδια και να δώσει κίνηση και παλμό στο μαραζωμένο παιδί. Ο εκατόνταρχος καλούσε σε βοήθεια. Οι γιατροί έβαζαν την προσοχή τους και το μόχθο τους. Και ο υπηρέτης έμενε με το απλανές του βλέμμα καθυλωμένο στο φάντασμα που δεν έλεγε να απομακρυνθεί από κοντά του. Σε αυτό το περιστατικό συμπληρώνουμε με τη φαντασία μας τα κενά. Υποπτευόμαστε την πιθανή εξέλιξη, την προσφυγή στους γιατρούς και την αδυναμία εκείνων να επέμβουν αποτελεσματικά και να σώσουν το παράλυτο παλικάρι. Υπάρχει όμως ένα άλλο γεγονός, καταχωρημένο στην Καινή Διαθήκη, που προβάλλει έκτυπη τη σχετικότητα της ιατρικής επιστήμης. Οι ευαγγελιστές που διηγούνται τη θεραπεία της αιμορροούσης γυναίκας μας λένε απερίφραστα πως οι γιατροί της εποχής εκείνης δεν μπόρεσαν να της προσφέρουν καμία βοήθεια. Ο ευαγγελιστής Λουκάς γράφει πως η γυναίκα αυτή, ιατρής προς αναλώσασα όλων των βίων, ουκ ίσχυσε υπουδενός θεραπευθύνε. Απόθεσε στα χέρια των γιατρών ολόκληρη την περιουσία της και δεν κατάφερε να θεραπευθεί. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος δείχνει ακόμα σκληρότερος στην περιγραφή της περιπέτειας. Μας πληροφορεί: «Η γυναίκα πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα τα παρεαυτής πάντα και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα, άγγιξε τον Ιησού με την πεποίθηση πως εκείνος είναι ικανός να τη θεραπεύσει». Μικρές οι δυνατότητες της φιλάνθρωπης επιστήμης, δεν δείχθηκαν αρκετές για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό. Άνθρωποι φθαρμένοι εκείνοι που χειρίζονταν και διαχειρίζονταν τα μυστικά της ιατρικής σκόπευαν περισσότερο στα στοιχεία περιουσίας της άρρωστης και λιγότερο στη θεραπεία της. Αιώνες έχουν κυλήσει από τότε. Η επιστημονική έρευνα έκανε άλματα. Γνώσεις αποκτήθηκαν, οι εμπειρίες πολλαπλασιάστηκαν και τα τεχνικά μέσα πρόσφεραν βοήθεια στο δύσκολο έργο της θεραπείας του ανθρώπου. Οι διαπιστώσεις όμως των Ευαγγελιστών δεν ξεπεράστηκαν. Μένουν σαν προμετωπίδα σε κάθε σχέση του αρρώστου με το γιατρό και σε κάθε προσφυγή του ανθρώπου στην επιστήμη της ιατρικής. Η ιατρική παραμένει στα όρια της σχετικότητας. Δεν είναι παντοδύναμη, δεν διαθέτει απεριόριστη γνώση. Τη σχετικότητά της την ψηλαφούμε καθημερινά. Τις αδυναμίες της τις διαπιστώνουμε με οδύνη και με κάποιο ψυχικό κλονισμό. Συμπαραστέκεται ισάμε εκεί που μπορεί. Δίνει χέρι βοήθειας όταν έχει τη δύναμη να το απλώσει. Από εκεί και πέρα στέκεται σιωπηλή. Βλέπει με αμηχανία. Ερευνάει με αβεβαιότητα. Παίζει με την υγεία μας και με τη ζωή μας με προοπτική την μικρή πιθανότητα. Παράπλευρα όμως με τη σχετικότητα της επιστήμης αντιμετωπίζουμε και το πρόβλημα που λέγεται γιατρός. Δεν βρίσκουμε πάντα το γιατρό που θα σταθεί πλάι στο κρεβάτι μας σαν αδερφός, που θα σκύψει με προσοχή και με σεβασμό στην ψυχή και στο σώμα μας. Συχνά ο επαγγελματίας
μας μεταχειρίζεται σαν μια από τις πολλές περιπτώσεις, σαν το άψυχο μηχάνημα που περνάει από μπροστά του για να το δει, να εξακριβώσει τη βλάβη και να κάνει τους κατάλληλους χειρισμούς με στόχο τη διόρθωση και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του. Σχετικές οι δυνατότητες της επιστήμης, σχετική η κατάρτιση του επιστήμονα, σχετικό και το ήθος του ανθρώπου που προβάλλεται σαν επιστήμονας γιατρός. Δεν μπορεί κανένας να αρνηθεί τη βοήθειά τους στις ώρες της πάλης με την αρρώστια και με το θάνατο. Δεν είναι ωστόσο καθόλου φρόνιμο να κρεμάσει ολόκληρη την ελπίδα του και την καθολική προσδοκία του από τους παράγοντες που έχουν σύμφητη μέσα τους τη σχετικότητα και που προσφέρουν έργο βοήθειας σε περιορισμένη ανθρώπινη κλίμακα.

«Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Με εφόδιο την επίγνωση της σχετικότητας των ανθρώπινων σχημάτων και των ανθρώπινων προσπαθειών, ας πλησιάσουμε τον Κύριο, την πηγή της απόλυτης εξουσίας. Ο εκατόνταρχος, ο άνθρωπος ο αμύητος στη θεολογία της βίβλου, μας βοηθάει με τη συγκριτική διαλεκτική του. Έχοντας αποθηκευμένη μέσα του τη σκληρή εμπειρία, τη δοκιμή της σχετικότητας και της ιατρικής και των γιατρών, προσέρχεται στον Κύριο. Απλά, ταπεινά, παρακαλεί. Ζητάει τη θεραπεία του αγαπημένου του υπηρέτη. Ο Κύριος δεν χρονοτριβεί. Δεν αναβάλει την απάντηση. Φανερώνει τη διάθεσή του να πορευτεί στο σπίτι του και να χαρίσει την υγεία στο άρρωστο παιδί. Και λέγει αυτό ο Ιησούς: «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Άλλον η απάντηση αυτή του Κυρίου θα τον ενθουσίαζε. Στον εκατόνταρχο προκαλεί αντίδραση. Η απόσταση ανάμεσα στο ανθρώπινο κύρος που εκπροσωπούσε ο ίδιος και στο απόλυτο κύρος του δασκάλου Ιησού είναι μέσα του αποσαφηνισμένη. Ένας άνθρωπος γιατρός έπρεπε να υποβληθεί στον κόπο, να επισκεφθεί το άρρωστο παλικάρι, να κάνει έρευνα και ύστερα να αποτολμήσει να διατυπώσει κάποιο συμπέρασμα ή να δώσει ένα γιατρικό. Για τον Κύριο όλα αυτά ήταν περιτά. Ένας λόγος μπορούσε να στεριώσει το παράλυτο κορμί. Μια προσταγή ήταν αρκετή για να διώξει το δαιμόνιο της αρρώστιας και να κάνει τον νέο άνθρωπο να τρέξει ολόχαρος σε λαγκάδια και σε βουνοκορφές. Προσγειωμένος στους στοχασμούς του και συγκεκριμένος στην κλιμάκωση των επιχειρημάτων του, θεμελιώνει τη διαλεκτική του στην προσωπική του εμπειρία. «Κύριε, δεν είμαι ικανός να μπει στο σπίτι μου. Μονάχα πες ένα λόγο και θα θεραπευθεί ο υπηρέτης μου». «Και γάρε εγώ, άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, έχων είπε με αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχω και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιεί. Εγώ βρίσκομαι κάτω από πίεση εξουσίας, ωστόσο οπλισμένος με την περιορισμένη ανθρώπινη δύναμη και ντυμένος στη χλαμίδα της μικρής στρατιωτικής αρμοδιότητας, έχω την ευχέρεια να διατάσω εκείνους που στρατεύονται κάτω από τις διαταγές μου και να απαιτώ από τον υπηρέτη μου απόλυτη υποταγή. Σύ με την απεριόριστη δύναμη εξουσιάζεις τα πάντα, μήτε αρρώστια μπορεί να σου αντισταθεί, μήτε και αυτά ακόμα τα δαιμόνια. Γι' αυτό δεν είναι ανάγκη να περπατήσεις για να έρθεις στο σπίτι μου. Μονάχα πες ένα λόγο και θα θεραπευθεί αμέσως ο υπηρέτης μου». Η διαλεκτική του εκατόνταρχου είναι αδιάσυστη. Η σύγκριση της μικρής ανθρώπινης ικανότητας με την απέραντη δύναμη και ικανότητα του Χριστού τον έκανε να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δεύτερη.

Ο Θεός, φίλοι μας, έχει απέραντη δύναμη, εξουσιάζει τα σύμπαντα, κυβερνάει τον κόσμο. Μπορούμε και στην εποχή μας να επαναλάβουμε με βεβαιότητα το λόγο του Ιώβ. Είδα ότι πάντα δύνασε, αδυνατή δε σι ουδέν. Όμως υπάρχει και μια προέκταση αυτής της διαλεκτικής. Ο εκατόνταρχος μίλησε μονάχα για τη θεϊκή δύναμη που ανάβλησε ακατάσχετα από το θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού. Παράλληλη με την άπειρη δύναμη είναι και η θεϊκή απροσμέτρητη γνώση του. Ο Κύριος μπορεί με ένα λόγο να μεταβάλει το ρεύμα των γεγονότων. Έχει όμως και απόλυτη γνώση για τη δομή και για την ποιότητα των γεγονότων. Αν αποτολμήσουμε, φίλοι μας, μια δεύτερη σύγκριση ανάμεσα στη δική μας ανθρώπινη γνώση και στην πλατιά γνώση του Θεού, το χάσμα θα προβάλλει και πάλι στα μάτια μας αγεφύρωτο. Εμείς ψάχνουμε τα χαλίκια της ακροθαλασσιάς. Ο Θεός είναι ο απέραντος και αβόλιστος ωκεανός της σοφίας. Γνωρίζει τα πάντα, διακρίνει τα πάντα. Εμείς ερευνούμε λίγα και νομίζουμε πως ξέρουμε πολλά. Ο Θεός κατέχει την απόλυτη γνώση. Εισχωρεί στον κόσμο της ύλης και στον κόσμο του πνεύματος. Ουκέ στη κτήσεις αφανής ενώπιον αυτού. Πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού. Άλλοι προσταθούμε στην οπτική έπαλξη του εκατόνταρχου και συγκρίνουμε τα δύο μεγέθη, τότε θα βγάλουμε αβίαστα το συμπέρασμα. Ο Θεός υπερβαίνει τον άνθρωπο και σε δύναμη και σε γνώση. Γνωρίζει την αληθινή φύση των πραγμάτων και μπορεί να επέμβει για να αλλάξει το δρομολόγιο των γεγονότων. Δηλαδή, μπορεί να κάνει το θαύμα.

Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Φίλοι μας, είδατε το αποτέλεσμα. Ο Κύριος δεν πορεύτηκε στο σπίτι του εκατόνταρχου. Δεν αντίκρισε το παράλυτο παιδί. Δεν άπλωσε το χέρι για να το ανορθώσει. Είπε μονάχα ένα λόγο. Και με το πρόσταγμα αυτό, ο παράλυτος σηκώθηκε, περπάτησε, βγήκε στον ήλιο, έτρεξε, χάρηκε, πλησίασε τους ανθρώπους, κοινώνησε με το Θεό. Το θαύμα, η παρέμβαση του Θεού, η σοφία και η δύναμη σε μια φιλάνθρωπη έκχυση, η απάντηση εκείνου που γνωρίζει τα πάντα και μπορεί τα πάντα στην πονεμένη ηγεσία μας. Έχουμε το δικαίωμα, φίλοι μας, να αποκλείουμε το θαύμα από τη ζωή μας, να μεθοδεύουμε τις χαρές και να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις θλίψεις με φόντο τον αποκλεισμό του θαύματος. Σε περιορισμένη ανθρώπινη κλίμακα και εμείς οι άνθρωποι κάνουμε θαύματα, πράξεις που υπερβαίνουν τη στάθμη της ρουτίνας και της μεσότητας, ενέργειες που προϋποθέτουν περισσότερη γνώση και ακτινοβολία αυξημένου δυναμισμού. Όταν ανάβουμε ένα φως, κάνουμε ένα θαύμα. Είναι το θαυμαστό κατόρθωμα της σύγχρονης επιστήμης μας και της εκλεπτισμένης τεχνολογίας μας. Όταν θρονιασμένοι σε ένα μηχάνημα πετάμε στους εθέρες, κάνουμε ένα θαύμα. Οι άνθρωποι των περασμένων γενεών ούτε τα ήξεραν αυτά, ούτε τα μπορούσαν. Ποια όμως λογική παραχωρεί στον άνθρωπο τη δυνατότητα να κάνει θαύματα και ταυτόχρονα αρνείται τα θαύματα που ενεργεί στον κόσμο και την ιστορία ο παντοδύναμος και παντογνώστης Θεός? Ο άνθρωπος δαμάζει την ύλη, μοιείται στα μυστικά των φυσικών νόμων, σκαρώνει κατασκευές που ενεργούν αντίθετα από τις δυνάμεις της δημιουργίας, εκεί που μπορεί και όσο μπορεί. Ο Θεός κινείται ελεύθερα, εξουσιάζει τα πάντα και παρεμβαίνει προκαλώντας το θαύμα. Το θαύμα είναι η αγαπητική παρουσία του Θεού μέσα στο χώρο και την ιστορία. Η παράστασή Του στο πλάι μας, η επέμβασή Του στις ώρες της θύελλας και της απελπισίας. Δεν καταργεί τους νόμους της δημιουργίας, αλλά τους εξουσιάζει και παρεμβαίνει για να τους διοχετεύσει στην κήτη της αγάπης Του. Ενεργεί για να δώσει φως και δύναμη και χάρη στο τέλειο πλάσμα Του, στον άνθρωπο. Πώς μπορούμε να αποκλείσουμε το θαύμα?

Πριν σκύψετε στα κρεβάτια των αρρώστων σας, σκύψτε και γονατίστε μπροστά στο Θεό. Ας φέρουμε και τον πόνο μας και την επιστήμη μας μπροστά σε Εκείνον. Ο πόνος μας θα γίνει κλειδί για να ξεκλειδώσουμε το θησαυροφυλάκιο της αγάπης Του, και η ιατρική μας επιστήμη θα γίνει όργανο στη διαδικασία που θα διαλέξει ο Θεός για να πραγματοποιήσει το θαύμα.

Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Σκέψεις που ανοίγουν το δρόμο για να εισέλθει στην καρδιά μας το πυρ της θεότητος. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Λόγοι που βοηθούν την ψυχή μας να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Την σημερινή εκπομπή μας θα ξεκινήσουμε με ένα κείμενο από τη Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Πατέρων και συγκεκριμένα με ένα απόσπασμα για την Αγία Κοινωνία και τα όσα αγαθά μας προσφέρει η συνεχής μετάληψη και κοινωνία αυτής που γίνεται με καθαρή συνείδηση. Είναι έργο των Αγίων Ιγνατίου και Καλίστου των επιλεγωμένων Ξανθοπούλων. Προέρχονται και οι δύο από την Μονή των Ξανθοπούλων, γι' αυτό και πήραν αυτό το επίθετο. Ο Άγιος Κάλιστος, ο δεύτερος, διετέλεσε Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κατά το έτος 1360 επί αυτοκράτορος Ανδρονίκου του Δευτέρου του Παλαιολόγου. Παραιτήθηκε όμως πολύ γρήγορα. Ασκήτεψε στο Άγιο Όρος μαζί με τον συνασκητή του, τον Άγιο Ιγνάτιο Ξανθόπουλο. Είχαν δε μεταξύ τους τέτοια φιλία που ήταν μια ψυχή σε δύο σώματα. Εκεί συνέγραψαν το πολύ σημαντικό έργο τους, μέθοδος και κανόνας ακριβής για όσους διαλέγουν την ησυχαστική ζωή. Το έργο αυτό ολοκληρώνεται σε 100 κεφάλαια. Εμείς σήμερα επιλέγουμε ένα απόσπασμα για την Θεία Κοινωνία. Τίποτε άλλο δεν συνεργεί και δεν βοηθάει τόσο πολύ στην κάθαρση της ψυχής και τον φωτισμό του νου και τον αγιασμό του σώματος και την μεταστοιχίωση και των δύο προς το θεότερο και την αθανασία τους, καθώς επίσης και για την απομάκρυση των παθών και των δαιμόνων ή καλύτερα, για να το πω πιο σωστά, στην ένωση και την θεία και υπερφυσική συνάφεια και ανάμιξη με τον Θεό, όσο η συνεχής μετάληψη και κοινωνία των Αγίων, των Αγίων Αχράντων και Αθανάτων και Ζωοποιών Μυστηρίων, δηλαδή του Τιμίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού, που γίνεται με ειλικρινή καρδιά και διάθεση όσο αυτό είναι δυνατόν στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ αναγκαίο να πούμε μερικά και για αυτό το θέμα και να τα εντάξουμε στο πόνημά μας αυτό και έτσι να δώσουμε τέλος στο λόγο. Και αυτό που λέμε γίνεται φανερό όχι μόνο από όσα λένε οι Άγιοι, αλλά πολύ περισσότερο φανερό γίνεται από τα ίδια τα λόγια της αυτοζωής και αυτοαλήθειας. Διότι λέει «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Και αυτός είναι ο άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό, ώστε όποιος τρώει από αυτό να μην πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος που χαρίζει ζωή, που κατέβηκε από τον ουρανό. Εάν κάποιος φάει από τον άρτο αυτόν, θα ζήσει στον αιώνα. Και ο άρτος που εγώ θα δώσω είναι η σάρκα μου, την οποία εγώ θα προσφέρω για την ζωή του κόσμου. Και εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνια. Επίσης, η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκείνος που τρώει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου μένει μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε αυτόν. Εμένα με έστειλε ο πατέρας μου που είναι η ζωή και εγώ ζω εξαιτίας του πατέρα μου και εκείνος που τρώει εμένα και αυτός θα ζήσει εξαιτίας μου. Αυτός είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό. Αυτός που τρώει τον άρτον αυτόν θα ζήσει στον αιώνα. Και ο Θεοφόρος Παύλος λέει τα εξής: «Αδελφοί, εγώ παρέλαβα από τον Κύριο εκείνο που σας παρέδωσα, ότι δηλαδή ο Κύριος Ιησούς τη νύχτα που επρόκειτο να παραδοθεί έλαβε άρτο και αφού ευχαρίστησε τον πατέρα του τον έσπασε σε κομμάτια και είπε: Λάβετε αυτόν και φάγετε. Αυτό είναι το σώμα μου, το οποίο τεμαχίζεται σε κομμάτια και προσφέρεται για χάρη σας. Αυτό να κάνετε κι εσείς για να με θυμάστε». Επίσης, μετά το τέλος του δείπνου, παίρνοντας και το ποτήρι, είπε: «Αυτό το ποτήρι είναι η καινούργια διαθήκη που γίνεται με το αίμα μου. Αυτό να κάνετε κάθε φορά που θα πίνετε από αυτό για να με θυμάστε. Γιατί κάθε φορά που θα τρώτε τον άρτο αυτόν και θα πίνετε από αυτό το ποτήρι θα διακηρύτετε τον θάνατο του Κυρίου μέχρι που να έλθει πάλι αυτός. Ώστε όποιος τρώει τον άρτο αυτό ή πίνει το ποτήρι του Κυρίου ανάξια θα είναι ένοχος του σώματος και του αίματος του Κυρίου».
Ας εξετάζει λοιπόν προσεκτικά ο άνθρωπος τον εαυτό του και τότε να τρώει από τον άρτο αυτόν και να πίνει από το ποτήρι αυτό, διότι εκείνος που τρώει αυτόν και πίνει αυτό ανάξια, τρώει και πίνει την καταδίκη του, αφού δεν θεωρεί αυτό σώμα του Κυρίου. Γι' αυτό υπάρχουν ανάμεσά σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αρκετοί θάνατοι, διότι εάν εξετάζαμε προσεκτικά τον εαυτό μας, δεν θα τιμωρούμασταν από τον Θεό. Όταν τιμωρούμαστε από τον Κύριο, γίνεται αυτό προς παιδαγώγησή μας, για να μην καταδικαστούμε μαζί με τον κόσμο.

Ένας ακόμη μεγάλος Άγιος και Πατέρας της Εκκλησίας μας που έζησε κατά τον 14ο αιώνα είναι και ο συμπολιούχος της Θεσσαλονίκης μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποτελεί μια σπάνια περίπτωση στη ζωή της Εκκλησίας μας. Πρόκειται για θεολόγο θεόπτη που εκφράζει την ουσία της ορθόδοξης πνευματικής ζωής με μοναδικό τρόπο. Έχει ως θεμέλιο της πνευματικής του κατάρτισης τη βίωση της Θείας Χάριτος και τη θέωση μέσα στο φως των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Πρικισμένος με οξύ νου, μπόρεσε να κινηθεί άνετα στο χώρο της θεολογίας και να εκφράσει ακρεφνή τριαδολογία με τα σημαντικά έργα του. Γεννήθηκε το 1296 στην Κωνσταντινούπολη από επιφανείς και ευλαβείς γονείς. Η μόρφωσή του μεγάλη του υπόσχονταν μια σημαντική θέση δίπλα στον αυτοκράτορα Ανδρώνικο τον Δεύτερο. Όμως η ησυχαστική ζωή τον τράβηξε στο Άγιον Όρος, όπου αφοσιώθηκε στην νοερά προσευχή. Η μεγάλη θεολογική του κατάρτιση τον αναγκάζει να βγει από την ησυχία της ασκήσεως και να αντιμετωπίσει τον αιρετικό Βαρλάμ στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη. Το 1347 εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, όπου για πολύ λίγο εξετέλεσε τα καθήκοντά του. Πέθανε το 1359 και σχεδόν αμέσως το 1368 αγιοκατατάχθηκε από τον Πατριάρχη Φιλόθεο Κόκκινο, αφού το σώμα του βρέθηκε κατά την εκταφή άφθορο και ευωδίαζε. Το σκήνομά του φυλάσσεται σήμερα στον ομώνυμο ναό του στη Θεσσαλονίκη. Τι μας λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς? Καταρχήν μας λέει πως μας κάνει ναό της θεότητος και εξηγεί: επειδή όμως ο Υιός του Θεού, ο ανέκφραστη φιλανθρωπία, δεν ένωσε μόνο τη δική του υπόσταση με τη δική μας φύση, δεν εθεάθη μόνον επί της γης και συνανεστράφει με τους ανθρώπους, αφού έλαβε έμψυχο σώμα και ένουν νου, αλλά τι θαύμα που δεν παραλείπει καμία υπερβολή, ενώνεται και με αυτές τις ανθρώπινες υποστάσεις, αναμειγνύοντας τον εαυτό του με τον καθένα από τους πιστούς μέσω της μεταλήψεως του Αγίου Σώματός του, και γίνεται με εμάς σύσσωμος και μας καθιστά ναό της όλης θεότητος. Πώς δεν θα περιαστράψει και δεν θα φωτίσει τις ψυχές εκείνων που άξια μετέχουν μέσω της θεϊκής ακτινοβολίας του στο εσωτερικό μας σώμα, όπως φώτισε και τα σώματα των μαθητών στο Θαβόρ? Διότι τότε το σώμα εκείνο που έχει την πηγή του φωτός της Χάριτος φώτιζε από έξω τους αξίους από εκείνους που τον πλησίαζαν, χωρίς να ενωθεί ακόμη με τα σώματά μας, και έβαζε μέσα στην ψυχή τον φωτισμό με τους αισθητούς οφθαλμούς. Τώρα όμως, αφού αναμίχθηκε με μας και βρίσκεται μέσα μας, εύλογα περιλάμπει την ψυχή με το φως του από μέσα.

απαραίτητη η προετοιμασία. Προπάντων δε είναι απαραίτητο όλοι σας να δείξετε ζήλο για αυτό ακριβώς τώρα, διότι μας έχει δοθεί αυτή η 40η των ημερών από τους θεοφόρους πατέρες ως προκαθάρσιο, επειδή οδηγεί στην επέτειο εορτή της κατασάρκα γεννήσεως του Κυρίου, κατά την οποία συνηθίζουν όλοι σχεδόν οι χριστιανοί να μετέχουν του Αγίου Σώματος και Αίματος Του και δι' αυτόν να ενώνονται με Αυτήν και να γίνονται με Αυτόν θείος ένα πνεύμα και ένα σώμα. Πραγματικά, εάν χωρίς την εξομολόγηση και την ακολουθούσα μετάνοια δεν είναι κανείς άξιος ούτε θεία λόγια να υποδεχθεί, πώς θα δεχθεί κανείς μέσα του αίμα Χριστού και σώμα, εάν δεν καθαριστεί πρώτα με εξομολόγηση και μετάνοια ανάλογη με τα πτέσματα? Γι' αυτό και ο Μέγας Παύλος διαμαρτύρεται και παραγγέλει λέγοντας: «Ο καθένας να δοκιμάζει τον εαυτό του και τότε να τρώει από τον άρτο και να πίνει από το ποτήρι, διότι όποιος τρώει και πίνει αναξίως, τρώει και πίνει κατάκριμα για τον εαυτό του, αφού δεν διακρίνει τις ιδιότητες του σώματος του Κυρίου». Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνεται ότι το σώμα τούτο που είναι εκτός αμαρτίας δεν θα δεχθεί να κατοικήσει σε σώμα καταχρεωμένο με αμαρτίες. Διότι, αν δεν είναι δυνατό να σηκώσει κανείς τα χέρια προς τον Χριστό και να προσευχηθεί όταν δεν τα έχει καθαρά από αμαρτίες, και αν δεν έχουμε παρησία προς τον Θεό αφού μας λείπει η ακατάκριτη συνείδηση, πώς θα πάρουμε μέσα μας τον Θεό και θα γίνουμε σύσσωμοι με Αυτόν χωρίς να απορρίψουμε πρώτα τις αμαρτίες με εξομολόγηση και χωρίς πρώτα με ελεημοσύνη, με αγνότητα και εγκράτεια, με προσευχή και κατάνοιξη και τα άλλα έργα της μετανοίας, να καθαρίσουμε το ρήπο που δημιουργήθηκε από αυτές την ψυχή? Ή μήπως το μεν δώρο σου δεν το δέχεται ο Θεός, αν δεν είναι καθαρός και εσύ και αυτό, αλλά σε σένα θα δώσει την δική του μεγαλοδωρεά, το σώμα του, χωρίς να καθαριστείς προηγουμένως με εξομολόγηση και μετάνοια? Τι λέγεις? Ούτε τα διατάγματά του δεν θέλει ο Θεός να αναφέρονται από ακάθαρτο στόμα, διότι λέει, είπε ο Θεός στον αμαρτωλό, «Γιατί διηγείσαι τα διατάγματά μου και πιάνεις με το στόμα σου την διαθήκη μου?» Την διαθήκη του λοιπόν δεν επιτρέπεται να την πιάσεις με ακάθαρτο στόμα, το σώμα του θα το δώσει σε τέτοιο στόμα. Γι' αυτό ας καθαριστούμε πρώτα, αδελφοί, και στο σώμα και στο στόμα και στη διάνοια, και ας προσέλθουμε με αγαθή και καθαρή συνείδηση. Πραγματικά, αν οι χαλκείς και σιδηρουργοί και χρυσοχώοι που λιώνουν γύρω από τον χαλκό, το χρυσό ή τον άργυρο ή άλλο παρόμοιο, και πρόκειται μετά με το γάνομα να του βάλουν γύρω το άνθος του χρώματος, πρωτήτερα ξύνουν, πόσο μάλλον εμείς που πρόκειται να χρυσωθούμε κατά καλύτερο τρόπο, μάλλον δε να θεωθούμε, πρέπει να καθαριστούμε από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Διότι δεν λαμπρινόμαστε μόνο στην επιφάνεια όπως ο γανωμένος χαλκός, αλλά από μέσα σε όλα τα σημεία, ώστε πρέπει να προσέλθουμε αφού απονύψουμε και τους πύλους που βρίσκονται στο βάθος της ψυχής, διότι έτσι θα προσέλθουμε και στη σωτηρία. Αν όμως προσέλθουμε με πονηρή συνείδηση, χωρίς ακόμη να έχουμε τύχει άφεση με εξομολόγηση από αυτόν που έχει λάβει εξουσία να λύνει και να δένει, πριν να επιστρέψουμε προς τον Θεό, πριν να διορθωθούμε με βάση τον κανόνα της ευσεβίας, τότε οπωσδήποτε θα προσέλθουμε για κατάκριση των εαυτών μας και αιώνια κόλαση, απομακρύνοντας και τους θείους συκτηρμούς και την ανοχή του προς εμάς. Διότι λέει, κατεπάτησες τον Υιόν του Θεού, εθεώρησες κοινό το αίμα της Διαθήκης και προσέβαλες την χάρη του Πνεύματος. Διότι αυτός που έσχισε την βασιλική αλουργίδα και αυτός που την έχωσε στον Βόρβορο θα υποστεί οπωσδήποτε την ίδια καταδίκη. Το ίδιο μάλιστα κακό διέπραξε εκείνος που έχισε άρωμα στον Βόρβορο και εκείνος που το έβαλε σε βρώμικο σκεύος. Δεν πάσχει λοιπόν τίποτε το θείο δώρο, διότι είναι απαθές, αλλά πετά μακριά.
πετά μακριά από εμάς αόρατα, διότι μύρο δεν αφήνεται σε σαπρόδοχείο, ότι δε έπαθε, αν είναι παθητό με την αχρίωσή του, αυτό θα υποστεί αναξίως αυτός που το προσέφερε. Ας καταστήσουμε λοιπόν τους εαυτούς μας άξιους με την μετάνοια, μάλλον δε ας προσφέρουμε τους εαυτούς μας με τα έργα της μετανοίας σε αυτόν που μπορεί να κάνει αξίους από αναξίους, και έτσι ας προσέλθουμε με ακατέσχυντη ελπίδα και πίστη, παρατηρώντας όχι απλώς το βλεπόμενο αλλά και τα μη βλεπόμενα, διότι αυτός ο άρτος είναι σαν καταπέτασμα που κρύβει μέσα τη θεότητα. Και εισερχόμαστε στον ουρανό μέσω της προσφοράς του σώματος του Χριστού με αγνότητα. Ας προσερχόμαστε λοιπόν, αδελφοί, με αληθινή καρδιά και βέβαιη πίστη.

Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Σκέψεις που ανοίγουν το δρόμο για να εισέλθει στην καρδιά μας το πυρ της θεότητος. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Λόγοι που βοηθούν την ψυχή μας να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν. Ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι, προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπωμένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδερμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορέψομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα.

0: Νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους, φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Των διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλους η θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό

0: του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφετα ράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι του των ασωμνών άμαμων, εν τη καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθιο άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο φλήγνων κρατούν της αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον ράφτος εν εχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριε και Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστό άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βόα προ την Θεοτόπον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγών τη σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτη και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε ο λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απειν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύση σαν γέρον και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθών κου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γαρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τική νίσκη σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντα πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντο οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτου ήλθε. Και επιμείνει υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνηκα θυμά άνθρωπο, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσα ω Θεό ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχο ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σα εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθόρητο. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα νοθέτησα του συλληθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμό. Ει αρίθμου γάρτη ψάμου ο δάσον προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν το λομεν άξιον, ον δέδο κασιμίν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη ενσκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νου φωτήρουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσω ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διήσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτε, ερητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτε, ερητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτε, ερητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλο έχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση η χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άξιον ισχύνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρου Θεών λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεσαι τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου του συκτηρμού σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώση μην και λέσον ημάς ως μόνο συκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων αναποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέν δοξά υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσαι μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσας της ημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμοπου στον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και παρθενέ χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθενέ χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεωτό και παρθενέ χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφη συνδόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δεήσεις υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτω δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμεν. Η καρδία ημών τετάρακτε τιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήσει αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, ηνίν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου. Και μη ποιούντες, ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο Εύδουμε Κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία ξεφυλίζει με σεβασμό το βαρύτιμο βιβλίο της ελληνικής ιστορίας και αντλεί από αυτό διδάγματα πίστης και ηρωισμού.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: είπαν πολλά οι δύο κεφαλές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για το τι πρέπει να γίνει με τους Ρωμιούς. Ο Μωάμεθ και ο Χαλίλ Πασάς. Και ήταν μια από τις λίγες φορές που συμφωνούσαν μεταξύ τους και μια γνώμη κολούσε πάνω στην άλλη. Ο Σουλτάνος φάνηκε ευχαριστημένος. Κάλεσε τους Πασάδες και τους Επιτελάρχες να το γλεντήσουν παρέα στους βασιλικούς οντάδες του. Και όταν βράδιασε και άρχισαν τα όργανα και οι αμανέδες και τα τσιφτετέλια και χόρευαν τα ουρί που είχε στα χαρέμια του, φουμάρισε μαύρο ναργιλέ γεμάτο χασίσι διαλεγμένο για τον Πατισάχ. Ο Σουλτάνος μέθησε για άλλη μια φορά και μέσα στην οργιαστική κρεπάλη διέταξε να του φέρουν το μικρό γιο του Νοταρά. Νύχτα χτύπησαν την πόρτα του μεγάλου Δούκα και του είπαν τη διαταγή του Σουλτάνου. Μα ο Λουκάς Νοταράς δεν δέχτηκε. Όταν άκουσε ο Μωάμεθ την απόκριση αυτή, έγινε άγριο θηρίο. Τράβηξε τη χατζάρα του και χτύπησε με δύναμη το τραπέζι και πετάχτηκαν τα ποτήρια και τα πιάτα στον αέρα. Λύσαξε από το θυμό του.
1: Μα μου τους φέρετε δεμένους αυτή την ώρα. Και τον πατέρα και τα δυο αγόρια του. Εγώ ρίζω τα πάντα και ζωή και θάνατο. Και όποιος πάει κόντρα στο Σουλτάνο του παίρνω το κεφάλι. Γρήγορα φέρτε μου τους μπροστά μου. Τώρα θα δουν ποιος είναι ο αμοιράς.
0: Φοβισμένοι τρέξανε οι φρουροί του και κουβαλήσανε δεμένους τον Νοταρά και τους δυο ανήλικους γιους του. Ο μικρός στα 10-12 και ο μεγάλος στα 14 του χρόνια. Ο αντριεμένος γονιός τους είχε δώσει και στους δυο το σωστό φρόνημα της ζωής και της πίστης και είπε στα βλαστάρια του να μην φοβούνται ποτέ και τίποτε σε αυτόν τον κόσμο παρά μόνο το Θεό και τις εντολές του. Να τις σέβονται και να τις εφαρμόζουν, χωρίς καμιά υποχώρηση. Αυτά τους ξανάλεγε και τώρα, που τους πηγαίνανε στον άγριο Πατισάχ, τον άπιστο και βάρβαρο κατακτητή της βασιλεύουσας.
1: Ποιος είσαι εσύ, βράτιμε βρωμοναγιά, που πήγες κόντρα στο θέλημα το δικό μου? Αν ζεις, βρωμογιαούρη, και αν έχεις τιμή αυτή τη ζωή και την τιμή την εξουσιάζω εγώ και κανένας άλλος.
0: Ούρλιαξε ο Σουλτάνος, μόλις είδε το Λουκάνο Ταρά και τα δυο του αγόρια.
1: Πάνω από όλους μας είναι ο Θεός, Σουλτάνε, και εκείνος μόνο εξουσιάζει και ζωή και θάνατο του καθενός. Όσο για την τιμή του, ο καθένας την κερδίζει, τη χάνει ανάλογα με την αρετή του. Αυτή είναι η απόκρισή μου στα λόγια σου. Σε όλα υπάρχουν όρια. Ξέρεις σε ποιον μιλάς, βρωμορομιέ? Εγώ είμαι ο μοιράς και ο Πατισάχ σε όλο το ντουνιά. Και άμα θέλω, σε σκοτώνω αμέσως. Μην ξεχνάς τον Θεό, Σουλτάνε.
0: Απάντησε ο Νοταράς ήρεμα και με φανερή γενναιότητα, που εντυπωσίασε όσους τον άκουγαν να πηγαίνει ενάντια στη γνώμη του Μωάμεθ, και συνέχισε αργά και αποφασισμένα.
1: Το κορμί μου, αμοιρά, μπορείς να το σκοτώσεις με τη βάρβαρη σπάθα σου. Αλλά την ψυχή καμιά σπάθα δεν μπορεί να τη σκοτώσει. Δεν αλλάζω την πίστη μου και τις εντολές της. Αυτή είναι η γνώμη μου για μένα και τα ανήλικα τέκνα μου, που εγώ έχω την ευθύνη τους. Κάνε ό,τι θες. Κρίμα σε σένα, γιαούρι, που σε νόμιζα μυαλωμένο. Γιατί με αυτά που είπες καταδικάστηκε σε θάνατο και εσύ και τα παιδιά σου. Λογάριαζα να σε κάνω διοικητή της πόλης. Είσαι όμως μπουνταλάς και δεν ταξίζεις. Μόνο σου έφαγες το κεφάλι σου. Μιλάς με αφροσύνη, Σουλτάνε, και κανείς δεν στο λέει, γιατί σε τρέμουνε και σκύβουν μπροστά σου. Εγώ όμως σου το λέω κατάμουτρα, γιατί δεν προσκυνώ το ψέμα και την ασέβεια. Και ποια είναι η αφροσύνη και η ασέβεια που δεν προσκυνά το κούφιο σου κεφάλι, ε? Λόγια πριν σε σφάξω εγώ ίδιος. Μη φωνάζεις άδικα, νεαρέ Σουλτάνε, γιατί δεν σε φοβάμαι. Θα σου μιλήσω τίμια, κι εσύ είσαι εσύ ο άτιμος. Βλαστημάς το Θεό με τα έργα σου και κάνεις κακό στους ανθρώπους. Με απειλείς ότι θα με σφάξεις. Είμαι έτοιμος να πεθάνω τίμια. Αυτό δεν το φοβάμαι. Δεν θέλω άτιμα να ζήσω. Εσύ όμως ζεις άδικα και άτιμα και ετοιμάζεις και τους άλλους. Άλλαξε μυαλό αν μπορείς να το αλλάξεις. Έχεις καιρό.
2: Ιωσούφ! Ιωσούφ!
0: Φώναξε άγρια ο Σουλτάνος τον πιο έμπιστο σωματοφύλακά του.
1: Στους ορισμούς σου, Πατισάχ. Κόψα αμέσως και τα τρία κεφάλια τους. Μια στιγμή.
0: Φώναξε ο Νοταράς.
1: Δεν θα επικαλεστώ το αξίωμά μου ως μεγάλου δούκα της αυτοκρατορίας, αλλά την τελευταία χάρη που δίνουν οι πολιτισμένοι άρχοντες στους μελοθάνατους. Τι χάρη ζητάς, βρωμορομιέ?
2: Θέλω να σφάξετε πρώτα τα παιδιά μου και ύστερα εμένα.
1: Ιωσούφ, κάνε γρήγορα! Γρήγορα να δω το αίμα τους να χύνεται χοχλακιστό σαν ποτάμι! Τώρα! Μπροστά μου! Να δουν όλοι πως κυβερνά ο μεγάλος Πατισάχ και ότι κανείς δεν μπορεί να πάει ενάντια στο θέλημά του. Σφάχ τους και τους τρεις!
0: Όλοι ολόγυρα στο μεγάλο όντα είχαν κοκαλώσει από το φόβο τους με όσα ακούγανε και όσα γινότανε. και θαυμάσανε την αντριοσύνη και την παλικαριά του Λουκάνο Ταρά να δει τα παιδιά του να σφάζονται πρώτα και ύστερα να σκοτωθεί ο ίδιος. Γιατί φοβήθηκε μήπως τα δυο μικρά του αγόρια φοβηθούν τη σπάθα του Ιουσούφ και υποχωρήσουν στις άνομες σοδομικές επιθυμίες του Σουλτάνου. Οι στιγμές ήταν κρίσιμες. Παίζονταν η ζωή και ο θάνατος μαζί με την τιμή και την ατιμία, το φόβο και το θάρρος. Καθώς ξεγυμνώθηκε το γιαταγάνι του Ιουσούφ από το καμπυλωτό θικάρι του και ήταν έτοιμο να σηκωθεί θανατηφόρο πάνω από τους λαιμούς των τριών χριστιανών. Ο Νοταράς έσφιξε στην αγκαλιά του τα δυο καλοφτιαγμένα του αγόρια και τα φίλησε με πόνο. Τι να σκεφτεί και τι να πει ένας αποφασισμένος άνθρωπος.

0: Καλόκορμου Ιουσούφ έπεσε με δύναμη πάνω στον τρυφερό σβέρκο των παιδιών και τα κεφάλια τους πέσανε χάμου και το αίμα ξεπετάχτηκε από τις φλέβες τους δυνατά και τρέξε καθαρό και τίμιο, σπονδύ και θυσία στο μέγα χρέος της τιμής. Ο ψιλοδεμένος και μεγαλόπρεπος Μέγας Δούκας έβλεπε όρθιος, ακίνητος και βουβός, χωρίς να στρέψει αλλού το βλέμμα. Η καρδιά του μαχαιρώθηκε, αλλά και χάρηκε για την νίκη και τη σωτηρία των δύο παιδιών του. Έκανε ήρεμα το σταυρό του, σαν να έλεγε μυστικά: «Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που πήρες κοντά σου τα παιδιά μου, καθαρά και αμόλυντα. Συγχώρησε τις αμαρτίες μου και πάρε με και εμένα κατά το μέγα σου έλεος. Νησθητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου». Ύστερα με αρχοντική γαλήνη γονάτισε το ένα πόδι μπροστά στο Ιουσούφ. Έσκυψε το κεφάλι και δέχτηκε το θανάσιμο χτύπημα με θάρρος αληθινού μάρτυρα, όσα να δέχονταν το πιο ένδοξο στεφάνωμα για την αλήγιστη πίστη του. Έτσι τέλειωσε τον υποδειγματικό βίο ο λαμπρότερος Έλληνας εκείνου του καιρού, που όμοιός του δεν υπήρχε σε όλη την αυτοκρατορία. Τέτοιοι άντρες γεννιούνται μια φορά στα 100 χρόνια. Αν δεν ήταν η λαμπρή μορφή του βασιλιά Κωνσταντίνου Παλαιολόγου του Δραγάτσι, που τον τήληξε το ηρωικό μεγαλείο του αληθινού υπερασπιστή του γένους, τότε η κορυφή στο μεγάλο του το πύργο της ιστορίας θα ήταν το δίχως άλλο τούτος ο αληθινά μεγάλος και σεμνός Λουκάς Νοταράς, ο πραγματικός μεγάλος δούκας και οδηγός της Ρωμιοσύνης. Ο μικρόψυχος σουλτάνος, ο δαιμονοκίνητος Πατισάχ που ένιωθε ζήλια και φθόνο για τον άρχοντα Λουκάνο Ταρά, δεν επέτρεψε να κυδέψουν και να θάψουν τον αντριωμένο αυτό γίγαντα και τα δυο παιδιά του, αλλά είπε να τους πετάξουν στα σκουπίδια, να τους φάνε τα όρνια. Τόσο ήταν το μίσος του, ώστε διέταξε να σφαχτούν την άλλη μέρα και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, άντρες και γυναίκες. Όταν μαθεύτηκε το φοβερό του το κακούργημα, όλοι ανατρίχιασαν με τα σατανικά ένστικτα του Σουλτάνου, που μήτε στα άγρια θηρία τα συναντά κανείς, και από την άλλη ένιωσαν κουράγιο οι Ρωμνοί και αληθινή περηφάνεια για την αντίσταση και την παλικαριά που έδειξε ο Νοταράς μπροστά στο Σουλτάνο, και δεν λύγησε και δεν υποχώρησε στις άνομες και ευδελιρές επιθυμίες του. Και μήτε φοβήθηκε, αλλά θυσιάστηκε όρθιος και έγινε υπόδειγμα αιώνιο για το γένος. Οι λίγοι καλόγεροι και οι παπάδες που βρίσκονταν στην πόλη έκαναν μνημόσυνα και λειτουργίες για την ψυχή του και τους δικούς του, και όλοι νιώθανε καμάρι μυστικό, βλέποντας πως οι αληθινοί Ορθόδοξοι δεν λυγίζουν ποτέ τους και δεν φοβούνται και τον πιο χειρότερο τύρανο, καθώς έκαναν και οι πρώτοι μάρτυρες της Εκκλησίας. Στο κελί του, ο ξεχασμένος από όλους πατήρ Λάζαρος, έχοντας κρυμμένο και τον αγγελιοφόρο της Αρχόντισσας Ευλαμπίας, που τον λέγανε Ευστράτιο, έκλαψε με μαύρο δάκρυ τον Λουκάνο Ταρά και έκανε σαρανταλίτουργο για την ψυχή του. Γιατί τον αγαπούσε αληθινά και τον ξεχώριζε από όλους. Νιώσανε ορφάνια οι χριστιανοί της πόλης με τον άγριο αποκεφαλισμό του Νοταρά και της φαμίλιας του, αλλά και πήρανε κουράγιο για την παλικαριά του. Ο θάνατος αυτός, αντί να τους φοβήσει, τους δυνάμωσε με πιο πολύ πίστη και κουράγιο και άνοιγε μπροστά τους τον δρόμο της ζωής που πάντα στηρίζεται στο θεμέλιο της θυσίας.
1: «Ένας τέτοιος θάνατος αξίζει πιο πολύ από χίλιες ζωές», λέγανε πολλοί όταν μάθανε τα γεγονότα.
0: Ο Ευστράτιος όμως φοβόταν μήπως τον ανακαλύψουν κάποια μέρα οι αγαρινοί και οδηγηθεί στα σκλαβοπάζαρα ή στο θάνατο. Γι' αυτό ζήτησε την ευχή του γέροντα Λάζαρου να φύγει και να πάει να καλογερέψει σε όποιο μοναστήρι θα βρει στο δρόμο του. Ο πατήρ Λάζαρος το συμβούλεψε, το δώσε την ευχή του και όση κουμπάνια μπορούσε και τον έστειλε στην καλή στράτα του Θεού, που είναι η καλογερική.
2: «Όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του, έτσι πορεύεται, Ευστράτιε. Άμεστο καλό και ο Χριστός και η Παναγία μας να σκεπάζει τις μέρες και τις νύχτες σου πάντα. Καλή στράτα και ευλογημένη».
0: Έφυγε πρωί-πρωί ο αγγελιοφόρος να προλάβει να βγει από την πόλη πεζοπορώντας και να τραβήξει προς τη Θράκη και από εκεί στο Άγιον Όρος. Εκεί θα έβρισκε από κούμπι σε κανένα μοναστήρι και ο Θεός θα γινόταν πια οδηγός του για όλα. Ήταν απλή και ταπεινή η ψυχή του Ευστρατίου και μπορούσε να πιστέψει στο μέγα θαύμα της Αναστάσεως. Τούτος ο μάταιος κόσμος, σκέφτονταν πάντα, δεν αξίζει να χαραμίσεις γι' αυτόν τη ζωή σου. Τι να κάνεις και τι να αποκτήσεις. Όλα μάταια και διαβατικά. Ενώ το ράσο της ασκητικής ζωής σε προστατεύει από τα πάθη και τα λάθη, από την αδικία και την ψευτιά. Όσοι έχουν βαθιά ψυχή το νιώθουν τούτο το λόγο μέσα στα σπλάχνα τους και σώζονται, γιατί βλέπουν καθαρά πως μονάχα ο Σταυρός έχει μέσα του την αθανασία και το έλεος του Θεού. Τέτοιες σκέψεις έκανε και ο πατήρ Λάζαρος, καθώς έβλεπε τον αγγελιοφόρο να απομακρύνεται και να χάνεται από τα μάτια του το παλικάρι τούτο, που ήταν ορφανό και παραπεταμένο και ζούσε στη βασιλεύουσα ως αναπλός στρατιώτης. Τα ίδια πάνω κάτω είχε ζήσει και αυτός ο ταπεινός.

καλοκαιρό παπαστανιάτα του πριν φορέσει το ράσο της καλογερικής. Μόνο που δεν είχε πάει στο στρατό. Δούλεψε σαν παραγιός και ύστερα έφτιασε από μέσα του την ειδονή του κόσμου τούτου και δόθηκε ολόκληρο στη λατρεία του Κυρίου, που είναι η πιο μεγάλη χαρά για τις καθαρές ψυχές. Και δεν το μετάνιωσε ποτέ του. Δόξα να έχει ο Θεός που πάντα το βοηθούσε και τον σκέπασε στην ασκητική πορεία του. Έκανε το σταυρό του και μπήκε στο κελί. Εφρενέστο τα ουράνια, αγαλιάστο τα επίγεια, ότι επίησε κράτος εμβραχίων η αυτού ο Κύριος. Έψελνε και δούλευε ο πατήρ Λάζαρος, πότε μέσα στο κελί και πότε στον κήπο του μετοχιού. Όλη την ημέρα την πέρασε με ψαλμούς και δουλειές και με λογισμούς και προσευχές που δεν λείπανε ποτέ από την καρδιά του και τα χείλη του. Και όταν έπαιρνε ένα σουρουπόνι, έκλεισε την πόρτα του και διάβασε το απόδειπνο. Ύστερα έβρασε τη φασκομιλιά του που έπινε πριν να πλαγιάσει και ξανά άνοιξε τη φυλάδα του να γράψει κατά τη συνήθεια που είχε. «Κύριε και Θεέ μου, εσύ τα ξέρεις όλα και τα βλέπεις ακόμα και πριν να γίνω. Είδες λοιπόν τον χαλασμό της βασιλεύουσας και τη μεγάλη συντριβή του λαού σου και ακόμα τη φοβερή κακουργία εναντίον του λαμπρού τέκνου σου, του Λουκάνο Ταρά, για τον οποίο σε παρακαλώ για άλλη μια φορά να τον αναπαύσεις εν σκηνές δικαίων. Ήταν αληθινά πιστό σε όλα του, Κύριε. Αφού όμως έτσι επέτρεψες να τελειωθεί, ευλογημένο να είναι το θέλημά σου και δοξασμένο το υπεράγιον όνομά σου. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να κρίνω την άβυσσο των κρυμάτων σου. Μόνο το εξομολογούμε ότι νιώθω μέσα μου μια πίκρα να με πνίγει και ένα φόβο κρυφό πως πλησιάζει και το δικό μου τέλος. Γονατίζω, Κύριέ μου, στήριξέ με την ώρα αυτή. Είναι δύσκολη ώρα για μένα τον ανήμπορο και τον αμαρτωλό. Άπλωσε το παντοδύναμο χέρι σου και κράτησέ με. Γλίτωσα ως τώρα το μαχαίρι των απίστων, αλλά δεν ξέρω έως πότε θα κρεμόμαστε από την αγωνία και την απειλή του ξένου δυνάστη. Και επειδή κάψανε τη μονή της μετανοίας μου και σκοτώσανε όλους τους γεροντάδες τους, δεν έχω πού να εξομολογηθώ και τα λέγω, Κύριε, σε σένα, το μόνο στήριγμά μου στη ζωή αυτή. Αν έρχεται το τέλος μου. Σταμάτησε το γράψιμο και έμεινε συλλογισμένος ώρα πολύ. Από το μυαλό του ξαναπερνούσε η ζωή του ολόκληρη, από τα παιδικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Τότε που ήταν μικρός στη Μυτιλίνη, ύστερα ορφάνεψε και διαλύθηκε η φαμίλια του και έζησε σαν σκουπίδι στους δρόμους και στα χωριά, κάνοντας τον παραγιό εδώ και εκεί στα χωράφια. Και ύστερα που κοιμόταν σαν σκύλο στις γωνιές του δρόμου, πάνω στο χώμα και τη μοναξιά και τη φτώχεια που ένιωθε. Και μετά που το πήρε απόφαση που ήταν ολομόναχος στον κόσμο και ξένος και παντόξενος για όλους. Μαύρα χρόνια και άγρια. Δόξα να έχει ο Θεός που τον κράτησε στη ζωή. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Σκέφτηκε τον ωραίο αυτό ψαλμό της Εκκλησίας. Ακόμα και οι δικοί του, Θεός χωρές τους, αδιαφορούσαν γι' αυτόν και τον κλείνανε έξω από το σπίτι και του δίνανε ψωμί και τον διώχνανε. Και όλοι τον είχαν για τρελό και για τεμπέλη και για άχρηστο, γιατί ήθελε να μάθει γράμματα και να μορφωθεί. Και όταν κατάλαβε πως ήταν πραγματικά μονάχος στον κόσμο αυτό, φόρεσε το μοναχικό ράσο και δόθηκε στο Χριστό, που ήταν ο μόνος αληθινός φίλος και προστάτης και συγγενής του, και σε κάθε δυσκολία τον βοηθούσε ολοφάνερα και τον προστάτευε. Τώρα λοιπόν που ένιωθε να πλησιάζει το τέλος του, δεν είχε πού αλλού να καταφύγει, να πει τον πόνο, το φόβο του, παρά στο φίλο του το Χριστό, για να τον στηρίξει στην πιο δύσκολη στιγμή του βίου του. Ένιωθε πάντα ταπεινός μπροστά στον εσταυρωμένο, αλλά και μια οικειότητα που του έδινε θάρρος να μιλήσει ελεύθερα και να πει τις σκέψεις και τους λογισμούς του. Και ώρες-ώρες του φαίνονταν πως και ο εσταυρωμένος του μιλούσε ή του κουνούσε το κεφάλι για να δώσει απάντηση στα ερωτήματά του. Να, όπως τώρα που τραντάχτηκε η Εφτάλωφη και κάηκε ολόκληρη σαν λαμπάδα στο ταπεινό κελί, δεν έφτασε ούτε μια φορά Τούρκος να τον πειράξει. Και σώθηκε χωρίς να το καταλάβει. Μονάχα εκείνη η μεγάλη μπόμπα που έπεσε στον κήπο και ακόμα βρίσκεται στη θέση της. Δεν τον πείραξε όμως. Εμείνε αλόβητος. Σώθηκε.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε αναστάσιμους ύμνους σε ήχο τρίτο. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή, όπου θα ακούσουμε τα κεκραγάρια και τα αναστάσιμα στη χειρά.

Στη συνέχεια, από το πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά Πατησίων Παναγιώτη Καμπανίδη, θα ακούσουμε το Πάσα Πνοή.

κλείσουμε με τους αναστάσιμους ένους, τους οποίους θα ακούσουμε από τους άρχοντες πρωτοψάλτες Λεωνίδα Αστέρη και Χαρίλαο Ταλιαδόρο. Η ηχογράφηση είναι από τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, την εποχή που είχε γίνει το πρώτο ψαλτικό συνέδριο. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών τότε ήταν ο μακαριστός Χριστόδουλος.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιστούμε.

ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Τα λόγια αυτά προς φιλείς μας ακροατέ είναι παρμένα από το Αποστολικό Ανάγνωσμα που διαβάζεται την Τετάρτη Κυριακή του Ματθαίου. Το ότι η πτώση μας στην αμαρτία σημαίνει γκρέμισμα και ήττα, υποδούλωση και εξευτελισμό, αυτό με μία φράση σημειώνει επιγραμματικά ο Απόστολος Πέτρος. «Ο γαρτης ήττητε τούτο και δε δούλωτε». Έπαθε λοιπόν λίγισμα, κάμψη ηθική και πνευματική ο άνθρωπος που ελκύστηκε από την προκλητικότητα των προσφερομένων στις αισθήσεις του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερα υποτίμησης και εξευτελισμός από την υποτίμηση και τον εξευτελισμό που παθαίνει ένα πλούσιο ευγενές αρχοντόπουλο που παρασύρεται από τα παιδιά της νύχτας και τους ανθρώπους του υποκόσμου για να είναι τάχα ελεύθερος και να απολαμβάνει των σάπιων εδεσμάτων νυκτοβίου ζωής, να εισπνέει τον ακάθαρτο και δύσοσμο αέρα των υπογείων και να αρχηγεύεται από τη συμμορία χασισοποτών, σωματεμπόρων και ληστών. Και το παθαίνει αυτό γιατί νομίζει πως η πειθαρχημένη και προγραμματισμένη οικογενειακή ζωή και του πατέρα η σοβαρότητα και αξιοπρέπειά του είναι σκλαβιά. Το νομίζει. Και όταν μάλιστα οι απ' έξω που φθονούν την ευτυχία του του ξεσηκώνουν τα μυαλά με τα ψεύδι, τότε αυτό το νομίζει μεταβάλλεται σε μία πίστη του πως ζει τάχα κλειδαμπαρωμένο στο σπίτι του, στερούμενο των απολαύσεων της ζωής, και ζει ανήσυχο, μελαγχολικό και λυπημένο μέσα στην ξαστεριά του ουρανού του, στο χαμόγελο του σπιτιού του, στην απόλαυση των αδιαβλήτων αγαθών. Κατορθώνουν οι απ' έξω με τη διαστροφή της πραγματικότητος και την ψεύτικη γυαλάδα του κόσμου να δημιουργούν ζητήματα σε ένα ευτυχισμένο σπίτι και να ξεστρατίζουν το παιδί για να το υποδουλώσουν στα πάθη του, να το μάθουν συνήθειες που δεν εγνώριζε, κέντρα που συχαίνονταν, απολαύσεις για τις οποίες κάθε φυσιολογικός και υγιής στα μυαλά άνθρωπος κάνει εμετό. Και αναφέρομαι αυτό το παράδειγμα που πέφτει άμεσα στα μάτια μας για να νιώσουμε καλύτερα τι έπαθε το ανθρώπινο γένος εξαιτίας της αποστασίας του από το Θεό. Έκοψε τα χρυσά χαλινάρια της πειθαρχημένης στο θέλημα του ουρανίου πατρός ζωής και έπεσε ελεύθερος στην αγορά του διαβόλου, όπως ο αλήτης, ο αργόσχολος, ο λιμασμένος τύπος, ο αδέσποτος σκύλος που γυρίζει χωρίς αφεντικό στα χασάπικα έξω από τα μαγειρία στις γωνιές με τα απορρίμματα για να μαζεύει ό,τι βρώμικο βρίσκει. Αυτό λέγεται στη γλώσσα του σατανά και των παραστρατημένων ελευθερία και ευτυχία. Μονάχα διανοητικώς ανάπηροι, ψυχικά και ηθικά γκρεμισμένοι μπορούν να έχουν σε λειτουργία τέτοιο λογικό μηχανισμό. Αλλά και η απλή διασταύρωση των ματιών σου με τα μάτια του σατανά θολώνει το μυαλό, όπως εθολώθη των πρωτοπλάστων και δι' αυτών ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Ο ξεπεσμός των πρωτοπλάστων και όλων των προχριστού ανθρώπων στο κατάντημα της δουλείας με αφεντικό το διάβολο
Επόμενο ήταν να κάμει τη ζωή των παραστρατημένων παιδιών του Θεού άκρος βασανιστική. Γιατί μια τέτοια ελευθερία που επαγγέλλεται ο σατανάς δεν είναι ελευθερία αλλά αποχαλήνωσης που σπρώχνει στην υποδούλωση και φυλάκιση της ψυχής. Άλλωστε, μετά την επανάσταση του ανθρωπίνου γένους από των ημερών των πρωτοπλάστων μέχρι της ελεύσεως του λυτρωτού, είναι ολοφάνερο πως ο άνθρωπος έχασε την πραγματική του ελευθερία και υπετάγει πλήρως και απολύτως στο κτηνόδες. Ως ψυχή εξευτελίσθη, ως πνεύμα εταπεινώθη, ως ελευθέρα προσωπικότητα διατάσσουσα και όχι διατασσωμένη. Έγινε ένα ράκο στα πόδια της ίενας που αρέσκεται να τρέφεται με τα αθνή σημαία. Γιατί ποια πράγματα εστερεί το κοντά στο Θεό? Το ότι ένιωθε το Θεό κοντά του, αυτό όχι μονάχα του στερέωνε το αίσθημα της απολύτου ασφαλείας, αλλά και του εγέμιζε τη ζωή με δόξα και χαρά. Έπειτα και αισθησιακά απελάμβανε τον ωφελήμων για το σώμα του και την ψυχή του αγαθών και αισθητικά, γιατί γύρω του έμψυχος και άψυχος φύσης επροβάλλεται σαν ζωντανός καλλιτεχνικός πίνακας εκτάκτου ωραιότητος και αρμονίας. Η ελευθερία δεν ευρίσκεται στην ικανοποίηση των αλόγων ενστίκτων, λες και σκοπός της ζωής δεν είναι άλλος παρά η άμετρος, άκερος και άνομος πλήρωσης αλόγων ετοιμάτων του κατωτέρου και γηίνου μέρους της φύσεώς μας. Αλλά η πειθαρχία στο θέλημα του Θεού και η αυτοκυριαρχία που κρατεί την ψυχή δέσποινα επί των ενστίκτων και των ορμών μας και όχι ευτελή χαμερπή δούλην του. Ο άνθρωπος προσφυλής μας ακροατέ αποτελείται από σώμα και ψυχή. Κάποιο από τα δύο πρέπει να διατάσει και το άλλο να υπακούει. Κάποιο πρέπει να έχει την εξουσία και την ευθύνη και το άλλο πρέπει να εξουσιάζεται. Τώρα χρειάζεται σπάζω κεφαλιά για να δοθεί η εξουσία σε εκείνο που είναι λογικό, έχει συνείδηση, διακρίνεται για τη σοφία του, νιώθει ουράνια φτερουγίσματα, προσεύχεται αγαλία μέσα στις ωραίες του δημιουργίες, ποθεί να δει το Θεό του. Αυτή δεν είναι η ψυχή που δεν αρέσκεται στη σπηλαιώδη και μουχλιασμένη ζωή, αλλά ότι ο πλάστης της γι' αυτήν προορίζει. Μπορεί ο πίθηκος, ο λύκος, η λεοπάρδαλης, η βασιλική κόμπρα, ο σκορπιός ή οποιοδήποτε θηρίο του ζωικού βασιλείου να συντάξουν νομολογίες και να δώσουν ρυθμό στη ζωή μιας ιδανικής πολιτείας των ανθρώπων. Μπορεί ανθρωποφάγοι κανίβαλοι μιας ζούγκλας να τεθούν επικεφαλής μιας πολιτισμένης χριστιανικής κοινωνίας και να υπάρξει πρόοδος και ευτυχία. Τότε πώς μπορούν τα κατώτερα ένστικτα και οι φυσικές ορμές που δεν έχουν άλλο σκοπό παρά μια δουλική συντήρηση της ζωής να κυριαρχούν, να συντάσσουν κανόνες συμπεριφοράς και να κρατούν στο κατόφλι της υπηρεσίας των την ψυχή? Και όμως εκεί τράβηξε η ανθρωπότητα για να πέσει στην πιο στιγνή δουλεία και να ξεπεράσει ο άνθρωπος αυτό το ευγενέστατο και θεότατο πλάσμα του Θεού και τα ζώα ακόμη, ύστερα από την απώλεια της τιμής του και της αξίας του που είχε κοντά στο Θεό. Άνθρωπος εν τιμιών ουσινίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ομοιώθη από της πλευράς της αχριστεύσεως του ως προσωπικότητος
μετά τον ηθικό του ξεπεσμό και την υποδούλωσή του στα πάθη, τα οποία ούτε νου έχουν ούτε συνείδηση, αλλά κόρη στη λύσα ειδονικών απολαύσεων και ικανοποιήσεων με τέρμα τη φθορά. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος προς φιλείς μας ακροατέ γράφει πως αυτές οι αισθησιακές ορμές στις οποίες εδέχθη να υποδολωθεί ο άνθρωπος, εφόσον ικανοποιούνται άλογα, άκερα και άνομα κατασκευάζουν στο εργαστήριό τους τη φθορά, το θάνατο της ψυχής. Και δουλεία στη φθορά χαρακτηρίζει ο ίδιος την πτώση του ανθρώπου και την παραμονή του στο αμαρτωλό καθεστώς μέχρι της ελεύσεως του λυτρωτού. Και αυτό εννοεί όταν στην παρούσα περικοπή τονίζει πως τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Και ο Απόστολος Πέτρος, για να δώσει ζωντανότερη εικόνα των δούλων της αμαρτίας, γράφει πως όλοι αυτοί που απεστάλησαν από το Θεό και ακολούθησαν τη λογική της αμαρτίας ως άλογα ζώα φυσικά γεγεννημένα εις άλωσιν και φθοράν, εν τη φθορά αυτών καταφθαρίσονται και ελευθερίαν επαγγελόμενοι αυτοί δούλοι υπάρχοντες της φθοράς. Τα συνθήματα του διαβόλου και των οργάνων του είναι συνθήματα ελευθερίας, γιατί το πνεύμα του κακού θεωρεί σκλαβιά. Το φωτεινό βασίλειο του Χριστού και τους νόμους του, επειδή είναι άρχον του σκότους και μένει στο ζώφο υπόδικος κατά τον Απόστολο Πέτρο. Και ο πλέον δύσκολος άνθρωπος προσφυλής μας ακροατέ και ο πολύς ακατεμένος από την αμαρτία και θλιβερά έκδοτος στο πάσης μορφής έγκλημα, δεν μπορεί παρά να ομολογεί σε κάποιες στιγμές πως η απομάκρυνση από το Θεό οδήγησε στη δουλεία της αμαρτίας μόλο το παρεπόμενο της δουλείας αυτού του είδους. Από αυτή λοιπόν τη δουλεία μας ελευθέρωσε ο Χριστός, γράφει ο Απόστολος Παύλος, και πρέπει να σεβαστούμε εμείς οι ίδιοι το μεγάλο τούτο αγαθό που μας εχάρισε εκείνος με τη σταυρική του θυσία. Και όχι απλώς να το σεβαστούμε, αλλά και να κρατηθούμε και να το περιφρονήσουμε, γιατί μόνο σε τέτοιο έδαφος ηθικής εν Χριστώ ελευθερίας μπορεί να οικοδομηθεί ο μεγάλος ναός της αρετής μας και να ζήσουμε αιώνια ευτυχισμένοι κοντά στο Θεό. Τη ελευθερία ούν η Χριστός ημάς ηλευθέρωσε στήκεται, και μη πάλιν ζυγό δουλείας ενέχεστε. Μετά την απολευθέρωσή μας από το ζυγό του παλιού νόμου και από τη δεσποτεία των παθών μας, ο άνθρωπος εκλήθη να γίνει δούλος του Χριστού. Η δουλεία αυτή πρέπει να είναι με τη δική μας συγκατάθεση ως ελευθέρων ανθρώπων. Με τη χάρη του Θεού απειλάγει ο λογικός μηχανισμός από την οξύδωσή του και η καρδιά απέκτησε και πάλι την ηθική ευαισθησία της. Με το φως που έπεσε με την αποκαλυφθήσα αλήθεια στο μυαλό μας ως θεογνωσία και την ικανότητα που αυτό έλαβε να συγκρίνει τα αγαθά της εν Χριστώ ελευθερίας, με τα μολυσμένα πρασόφυλλα που απολάμβανε ο άνθρωπος της σκλαβιάς μακριά από το Θεό, μας καθοδηγεί πλέον στη νέα πορεία της ζωής μας. Δεν δικαιολογείται η επάνωδος στο παλαιό αμαρτωλό καθεστώς. Ο Απόστολος Παύλος, τονίζοντας το ελευθερωθέντες από της αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη, υποδηλώνει και το διχασμό που μπορεί να πάθει ο λυτρωμένος πιστός, διχασμό λόγω παλαιάς κακής έξεως, τον οποίον ο Κύριος έκρινε ασύμφορο για τη σωτηρία μας. Ουδείς δύναται δυσί Κυρίης δουλεύειν, ήγαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει,
ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Η υποδούλωση του ελευθερωθέντος δια του αίματος του Κυρίου στη δικαιοσύνη είναι ακριβώς και απόδειξη της ξεστεριάς του μυαλού που επετεύχθη μετά το σπάσιμο του ζυγού της αρχικής και ηθικής δουλείας. Γιατί μονάχα ένας ηθικά και πνευματικά ελεύθερος άνθρωπος με πλούσιο το φωτισμό εκ μέρους του Θεού μπορεί να συγκρίνει και να αποφασίσει ποιον κόσμο πρέπει να ακολουθήσει. Επειδή υπάρχουν ανθρώπινες αδυναμίες και χρειάζεται μια δυνατή φωνή στο δρόμο της καινούργια μας ζωής, ο Απόστολος Παύλος, ελέγχοντας εμέσως την ντροπιασμένη μας διαγωγή μακριά από το Θεό, γράφει: «Όσπερ παρεστήσατε τα μέλη ημών δούλα τη ακαθαρσία και τη ανομία εις την ανομίαν, ούτων ειν παραστήσατε τα μέλη ημών δούλα τη δικαιοσύνη εις αγιασμόν». Τότε, μακριά από το βασίλειο της χάριτος, εντόλως ελεύθεροι, προτιμήσατε να ζείτε δουλικά και να υπηρετείτε το καθεστώς της αμαρτίας που και τα σωματικά σας μέλη εμόλυνε, όπως και την ψυχή σας. Και δουλεύσατε μάλιστα πρόθυμα, φιλότιμα με ένα ζήλο, λες και σας άνοιγαν μπροστά σας αμύθιτους θησαυρούς. Λοιπόν και τώρα, μετά το λυτρωμό σας από την ψευτιά και την απάτη, θα δουλέψετε με τον ίδιο και φλογερότερο ζήλο στο κράτος της δικαιοσύνης, στην αρετή του Χριστού, για να καθαριστείτε από το μολυσμό και να αγιαστείτε, αφού όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Και για να δουλέψετε με πίστη και αφοσίωση κάτω από το βλέμμα του Χριστού και να νιώσετε την ανεκλάλικτη χαρά και ευτυχία ενός τέτοιου δούλου, πρέπει να υποβάλλετε στη συνείδησή σας το εξής ερώτημα: τι να καρπονίχετε τότε εφείς νυν επεσχύνεστε, το γαρ τέλος εκείνον θάνατος, ώστε μπορείτε να υποβοηθηθείτε, γράφει ο Απόστολος Παύλος, και από τον απολογισμό της δουλείας σας στην αμαρτία. Αλλά ντρέπεστε και να τα θυμηθείτε ακόμη. Καρπός της αμοιβής δεν ήταν παρά η καταχνιά της ντροπής και ο τελικός χαμός. Δεν απομένει λοιπόν παρά να προτιμήσετε τη δουλεία του Χριστού, στην οποία και μόνο νιώθετε τον εαυτό σας ελεύθερο και αθάνατο με το όραμα της Βασιλείας του Θεού. Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες, δουλωθέντες δε το Θεό, έχετε τον καρπόν ημών εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Μετά την απολευθέρωση του ανθρώπου και την υποταγή του πλέον στο θέλημα του Θεού, υπάρχει έδαφος και άνεσης διαρκούς πνευματικής και ηθικής πρόοδου. Μπροστά μας δεν υπάρχουν προσκόμματα που να μας εξασθενίζουν την ψυχική δύναμη που λέγεται βαθύς πόθος, να πλησιάσουμε σε αγιότητα τον Κύριό μας. Δεν μας σκοτώνεται η δυνατή νοσταλγία να πατήσει το πόδι μας στη Βασιλεία του Θεού και να τον ειδούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Η αμαρτία προς φιλής μας ακροατέ πρέπει να χάσει μια για πάντα τους δούλους της. Πρέπει να νιώσει πως δεν υπάρχουν πλέον στην υπηρεσία της τέτοιοι δούλοι, αλλά πέθαναν και απέθαναν για να ζήσουν στη ζωή του Χριστού. Ούτω και εμείς λογίζεστε αυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Μιούν βασιλευέτο η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, εις το υπακούειν αυτή εν τες επιθυμίες αυτού. Ο κίνδυνος που υπάρχει τώρα είναι μήπως μέσα δώσουμε βασιλικά δικαιώματα στο κακό
και αλυσοδέσει την ψυχή που ρυθμίζει και τις σωματικές επιθυμίες. Δεν θα μας σώσει η δικαίωση ενώπιον του Θεού επειδή έγινε χαριστική, χωρίς εμείς να συμβάλλουμε προσωπικώς, έστω και κατελάχιστον. Την ελευθερία μας, εφόσον την οφείλουμε στο σταυρικό θάνατο του Κυρίου, τη χρωστούμε σε εκείνον που έσπασε τις αλυσίδες, μας έβγαλε από την ασφυκτική ζωή της οργής και μας παρουσίασε στο Θεό αθώους κατά χάριν. Μπορεί όμως εμείς οι αθωοθέντες να γλιστρήσουμε και πάλι πηδώντας το φράγμα της αρετής προς τα παλαιά μας λιμέρια. Η συνήθεια υπηγείρει το σαρκικό φρόνημα, γαργαλίζει έντονα και προκαλεί με τις άμεσες προσφορές του κόσμου θόλωση του μυαλού και μείωση της κριτικής του ικανότητος. Μπορεί συνεπώς ο άνθρωπος να μην χάσει βέβαια την πίστη του και τη θρησκευτική κατοχήρωσή της με λατρευτικές εκδηλώσεις, όμως να θεραπεύει τα τόσα ψυχικά και σωματικά του πάθη όπως ο παλαιός ειδωλολατρικός κόσμος, οπότε προσωπικός, δεν το σώζει η αγάπη του Θεού που εξεδηλώθη στο σταυρικό θάνατο του μονογενούς του Υιού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ομιλεί περί δουλείας. Μονάχα η αναγνώριση της εξουσιαστικής δυνάμεως του Κυρίου, η πλήρης εξουδένωση του ιδίου μας θελήματος και η τελεία και άνεφορον υποταγή μας στα προστάγματα του Ευαγγελικού νόμου θεμελιώνει την εν Χριστώ ζωή και ασφαλίζει από πτώσεις που οδηγούν και πάλι στην παλαιά δουλεία της αμαρτίας. Όχι ίχνη, αλλούτε σκιά της αμαρτίας δεν πρέπει να πέσει πλέον στην αυλή της ψυχής μας. Ό,τι θυμίζει η δουλεία πρέπει να απαλευθεί και από τη μνήμη μας. Δυστυχώς, προσφυλής μας ακροατέ, υπάρχει το χωματοποιημένο φρόνημα αυτές οι τυραννικές απαιτήσεις του σώματος που τόσο ενοχλητικές και ως ένα σημείο βασανιστικές είναι. Και αυτά τα δύνατα αμαρτωλά κατάλοιπα καλείται ο άνθρωπος να πολεμήσει εναντίον αυτών να αμυνθεί. Αλλιώς η αναμελήση θα υποδολωθεί και θα γελιοποιηθεί πλήρως, αηδιάζοντας αυτός ο ίδιος τον εαυτό του και σβήνοντας την ελπίδα της σωτηρίας του. Τότε, κατά τι τον ωφέλησε ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου, η κατάργηση του κράτους του θανάτου, ο αφοπλισμός της δυνάμεως του άδου, το άνοιγμα των θυρών του παραδείσου, το βάπτισμά του, η πνευματική τράπεζα που παρατίθεται, τα ιερά λόγια που ακούονται, τα ευαγγελικά ρήματα που κηρύττονται και όλα τα δώρα που προσφέρθηκαν στα παιδιά του Θεού. Η εν Χριστώ ελευθερία προσφυλής μας ακροατέ δεν είναι απλή και κενή λέξης. Σημαίνει ένα γεγονός και προσδοκά βιώματα αρετής του Χριστού. Και τα βιώματα αυτά ξεχωρίζουν τα παιδιά της ελευθερίας από τα παιδιά της ηθικής σκλαβιάς. Τα πρώτα έχουν το φως και τα δεύτερα έχουν το σκοτάδι. Τα πρώτα αθλούνται στο στίβο της πίστεως και της αρετής για να λάβουν όχι φθαρτό αλλά φθαρτό στεφάνι. Τα δεύτερα είναι τα πλαδαρά εκείνα όντα των οποίων το ηθικό αίμα απομυζά ο παρασιτικός κακοήθης όγκος των αμαρτιών και ικανοποιούνται με την κνιδοδοσή που αισθάνονται στο κορμί της ψυχής τους. Τα πρώτα με μία αισιοδοξία και δημιουργική ενεργετικότητα εργάζονται προς δόξαν του Χριστού και απολαμβάνουν τον καρπόν του Αγίου Πνεύματος. Τα δεύτερα, σαν τέκνα οργής, θησαυρίζουν οργή κατά την ημέρα που θα ξεσπάσει η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ο Απόστολος Παύλος προσφυλής μας ακροατέ,
ονομάζει πάντοτε αυτόν στις επιστολές του δούλων του Χριστού. Αλλά δυστυχώς μόνον ένας Παύλος και η χωρία των Αγίων της πίστεώς μας έχουν την τιμή να φέρουν αυτόν τον τίτλο, τον δηλωτικό της αγιότητός των, γιατί υπετάγησαν πλήρως στο Χριστό και σαν δούλοι του Χριστού εδόξασαν την Εκκλησία του. Και αυτόν τον τίτλο του δούλου του Χριστού, συνείδηση του οποίου είχε και η Παρθένος Μαρία, μπορούν όλοι να τον αποκτήσουν αρκεί να υποτάξουν το διαφθαρμένο εγώ τους στο θέλημα του Θεού και να σβήσουν για πάντα το σκοτεινό παρελθόν της δουλείας.

0: Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον νικετήριο κανόνα στον Ιησού Χριστό από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απεμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θρύβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με εις όπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Της υγείας σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης.

και απέστειλαιναν καιρούς προ προσώπου αυτού και πορευθέντες εις ήλθον εις κόμοι Σαμαριτών, ώστε ετοιμάσαι αυτόν.

στραφίζα επετίμησαν αυτοίς και είπεν, ουκ είδατε ιου πνεύματος εστε ημείς, ο γάριος του ανθρώπου ουκ ήλθε.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον και αίρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Ιδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου το Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Διονυσίου Αιγίνης, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσαρίωνος Λαρίσης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μηνά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νικάνορος του Θαυματουργού και Διονυσίου του Εντοολύμβο, των Αγίων και Δικαίων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλιονευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην,

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείας εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Παναφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Άγιος της διπλής αγάπης. Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Οβίος του Οσίου Αμφιλοχίου. Αγάπη προς το Θεό και των πλησίων κτισάμενος, του νόμου και των προφητών πληρείς το κεφάλαιον. Εκ της ασματικής ακολουθίας του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου. Το νησί της Πάτμου, που ο Κύριος αγίασε με την αποκάλυψή του και δόξασε ο μεγάλος εξόριστος Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ανέδειξε στις ημέρες μας το νέο Άγιο της διπλής αγάπης. Καθώς ο Άγιος Αμφιλόχιος ήταν πνευματικός έγγονος και μιμητής του Ευαγγελιστού της αγάπης, έκλεισε τον Πανάγαθο Τριαδικό Θεό στο θησαυροφυλάκιο της καρδιάς του σαν τον πολυτιμότερο Μαργαρίτη. Έγινε το θύραμα του θείου κυνηγού, του ουράνιου εραστή, που κυνηγά με την αγάπη του το ανώτερο και ωραιότερο δημιούργημά του. Η καρδιά του Αγίου Αμφιλοχίου πληγώθηκε από την αγάπη προς τον υφείο της ψυχής του και την αγάπη προς το αγαπημένο θαύμα του Θεού, τον άνθρωπο. Γι' αυτό θα αναφωνεί στους αιώνες: «Τετρωμένη αγάπης είμαι εγώ». Ως γνήσιος νηπτικός πατέρας είχε διαρκώς στραμμένο το νου και την καρδιά του προς Αυτόν. Η άπειρη αγάπη του και οι αναρρύθμιτες ευεργεσίες του ήταν το αγαπημένο εντρίφημα της ψυχής του. Βεβαίωσε με τη ζωή του ότι ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Αφού όπως διακήρυτο ο αγαπημένος μαθητής, ο Θεός αγάπη εστί. Ως γνήσιος μαθητής του παρθένου μαθητού, επέλεξε την παρθενική ζωή για να ζήσει στο έπακρο την δυτή εντολή του Κυρίου του. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Το όπλο του μοναχικού και ιεραποστολικού του αγώνα ήταν αυτή η διπλή αγάπη από την οποία όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμανται. Έχοντας μυστική επαφή με τον Απόστολο της αγάπης, βάδισε στα ίχνη του και συνέχισε το έργο του. Ολοπρόθυμα δέχτηκε την κλίση του Θεού να τον ακολουθήσει σε μια ζωή μαθητείας, αφοσίωσης και θυσίας. Έγινε Απόστολος του μηνύματος της μοναχικής αφιέρωσης και συνέβαλε ουσιαστικά στην αναζωπήρωση του μοναχισμού. Με τη χριστομίμητη ασκητική ζωή του έδωσε τη ζωντανή μαρτυρία του Ιησού Χριστού, γιατί και μόνο το ηλαρό και φωτοβόλο βλέμμα του ήταν ένα σιωπηλό αλλά βιωματικό κήρυγμα που διέδιδε το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Μέσα από την νηπτική εργασία του έπαθε και έμαθε τα θεία και έχοντας προσωπική εμπειρία των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, μετέδωσε την ευαγγελική εντολή της αγάπης στους συγχρόνους του. Απέδειξε ότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας.

Επειδή ο Άγιος Αμφιλόχιος αγάπησε πάνω από οτιδήποτε άλλο το Χριστό, αγάπησε τους πάντες και τα πάντα μέσα από την αγάπη του Χριστού. Ως φιλόθεος υπήρξε και φιλάνθρωπος, γιατί κατά τον Απόστολο του Χριστού ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδερφών αυτού. Αγαπά δηλαδή ό,τι αγαπά ο αγαπημένος του Θεός. Έτσι κινούνταν με μια κίνηση αυθεντικής αγάπης και εκτίμησης προς τον κάθε άνθρωπο, ο οποίος ως εικόνα του Βασιλέως των Ουρανών φέρει πάνω του τη σφραγίδα του. Η παραγγελία του Αγίου Ιωάννου προς τους μαθητές του «Τεκνία, αγαπάτε αλλήλους» έγινε το σύνθημα του βίου του και της διδασκαλίας του. Επίσης, αγάπησε και όλο το βασίλειο της κτήσης που δημιούργησε ο πλάστης για να ενθρονίσει σε αυτό τον άνθρωπο σαν βασιλιά. Με την αρχοντική αγάπη του αγκάλιασε την άλογη δημιουργία του Θεού, την προστάτευσε και την εξοράισε. Η Εκκλησία του Χριστού επισήμως τον κατέταξε μεταξύ των Αγίων της, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην αγάπη του Θεού και έζησαν όλον τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού ως την ψυχή της ψυχής τους, ως τη συνείδηση της συνειδήσεώς τους, το νου του νου τους, την ύπαρξη της υπάρξεώς τους, όπως λέγει ο Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Προβαίνουμε στην παρούσα έκδοση του οσιακού του βίου ως ελάχιστη έκφραση της ευγνωμοσύνης μας προς το ιερό του πρόσωπο, στο οποίο χρωστούμε αμέτρητες οφειλές. Παρουσιάζουμε λοιπόν σε απλή γλώσσα και όσο το δυνατόν πιο εύληπτη μορφή δειγματικά τα κύρια χαρακτηριστικά της εξαγιασμένης ψυχής του, γιατί ένα μόνο μικρό μέρος των εσωτερικών του βιωμάτων έγινε αντιληπτό, εφόσον φρόντιζε επιμελώς να τα αποκρύβει. Η ζωή του είναι ένα ύμνος ατελείωτης αγάπης που θα συνεχίζεται στους ατελεύτητους αιώνες της Βασιλείας των Ουρανών. Ευχόμαστε η Αγία Βιωτή του να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και οι μεσητείες του προς τον Κύριο να συνοδεύουν όλους τους αναγνώστες. Η καθηγουμένη Χριστονύμφη μοναχή και εσυνεμή εν Χριστώ αδερφέ.

Παιδική ηλικία. Καταγωγή, βρεφική ηλικία. Ο νέος Άγιος της Εκκλησίας μας, ιδρυτής και προστάτης της μονής μας, Όσιος Αμφιλόχιος, αντίκρισε για πρώτη φορά το φως του κόσμου στο αγιασμένο νησί της Πάτμου στις 13 Φεβρουαρίου του 1889. Ήταν γόνος ευλαβέστατων γονέων του Εμμανουήλ Μακρύ από τους Λιψούς και της Ειρήνης Γαλάνη από την Πάτμο. Το σπίτι τους βρισκόταν νοτιοανατολικά του ιστορικού μοναστηριού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που σαν βασιλικό στέμα στεφανώνει τη χώρα της Πάτμου και δεσπόζει σ' όλο το ιερό νησί. Εκεί, στη σκιά της παλέφα του Μονής, που ίδρυσε ο Όσιος Χριστόδουλος κάτω από τη σκέπη των προσευχών των πατέρων της, ανατρέφεται ο σύγχρονος Άγιος της Πάτμου. Από την τρυφερή κιόλας βρεφική ηλικία του δείχνει ότι είναι προορισμένος να δοξάσει τον Άγιο Θεό και την ύμφη του Εκκλησία. Η χάρη λοιπόν του Αγίου Πνεύματος επισκιάζει την ψυχή του και φωτίζει το νου του για να διακρίνει πότε πρέπει να τιμήσει τη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού, συμμετέχοντας στο πάθος του. Οι συγγενείς του διηγούνται το θαυμαστό γεγονός ότι το Άγιο αυτό βρέφος αρνιέται να τραφεί με το γάλα της μητέρας του τις σταυρώσιμες ημέρες της Τετάρτης και Παρασκευής, και έτσι η μητέρα του του δίνει χαμομήλι ή γλυκάνισο. Εκείνη την εποχή οι Πάτμοι έχουν την ευλαβική συνήθεια να μην τρώνε πριν από την ακολουθία της αποκαθήλωσης και στα παιδιά προσφέρουν λίγο καφέ. Όμως, όταν φτάνει αυτή η μεγάλη μέρα, το ευλογημένο αυτό παιδί δεν βάζει τίποτε στο στόμα του και μόνο μετά το μεσονύκτιο δέχεται το μητρικό γάλα. Επίσης, όταν την επόμενη χρονιά του προτείνουν να πιει λίγο καφέ, απαντά με παιδικά λογάκια. «Το νινί είναι στον τάφο, πώς να φάω?» Περιμένει να ολοκληρωθεί η τελετή της αποκαθήλωσης και μετά να πάρει λίγη τροφή. Κάνει από τότε ενάτη, όπως ονομάζεται από τους μοναχούς, η αποχή από οποιαδήποτε τροφή μέχρι την ένατη ώρα, δηλαδή 3 μετά μεσημβρία, κατά την οποία εξέπνευσε ο Κύριος μας επάνω στο Σταυρό.

Κατά την τέλεση του μυστηρίου του θείου βαπτίσματος, του δίνεται το όνομα Αθανάσιος. Τα έξοδα της βάφτισης αναλαμβάνει ο θείος του, Μητροπολίτης πρώην Πιλουσίου Αμφιλόχιος Κάπος, και γι' αυτό τον αποκαλεί νονό του. Παιδικά χρόνια. Όταν το χαριτωμένο από το Θεό νήπιο αρχίζει να ψελίζει τις πρώτες του λέξεις, η ευσεβής μητέρα του του μαθαίνει να προφέρει το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στη συνέχεια να ψάλει το απολυτίκιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Από τότε η καρδιά του συνδέεται με τον Απόστολο της Αγάπης. Μάλιστα, μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της μονής του, όπου εκκλησιάζεται, ξυπνάει η αγάπη του για τη λατρεία του Θεού. Έτσι, το πιο ευχάριστο παιχνίδι του είναι να χτυπά τα δύο κυροπήγια του σπιτιού του σαν σήμαντρο και να παριστάνει τον ιερέα κατά τη Θεία Λειτουργία. Ο ενάρετος ανάδοχός του, επίσκοπος Αμφιλόχιος, και ο κατά σάρκα και πνεύμα αδερφός του, ο ιερομόναχος και πνευματικός Νικόδημος, με τον οποίον εφησυχάζουν στο κάθισμα λιβάδι των καλογύρων, διακρίνουν από την παιδική του ηλικία την ιδιαίτερη κλίση του προς τον μοναχισμό. Με την προτροπή τους μεταφέρει πρόθυμα, ενδύματα και τρόφιμα στις μοναχές της μονής της Ζωοδόχου Πηγής. Αργότερα, αναπολώντας την διακονία αυτή των παιδικών του χρόνων, λέει: «Από τότε έμαθα να αγαπώ και να φροντίζω τα νύμφας του Χριστού». Πολύ νωρίς η εισάγγελη μοναχική πολιτεία μαγνητίζει και ενθουσιάζει την ψυχή του μικρού Αθανασίου, που μεγαλώνοντας προκόβει στην αρετή όλο και περισσότερο. Στην ηλικία των 9 ετών, σε μια σχολική εκδρομή την Πρωτομαγιά, αντικρίζει από τον Άγιο Γιώργη την παραθαλάσσια γραφική τοποθεσία του κουβαριού. Γεννιέται τότε μέσα του η σκέψη αυτή η ωραία περιοχή να γίνει κάποτε τόπος προσευχής. Και πράγματι, ο Θεός τον αξιώνει στην ενήλικη ζωή του να πραγματοποιήσει αυτή του την επιθυμία, ιδρύοντας εκεί το ησυχαστήριο του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος.

Άγιος της διπλής αγάπης. Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, μητρός ηγαπημένου Πάτμου.

Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλουν οι πρωτοψάλτες Ιωάννης Αρβανίτης και Γιώργος Μπιλάλης. Εκφωνεί ο πατήρ Νικόλαος Λαζαρόπουλος.